Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Σφαίρα FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: Καλησπέρα. 96,6. Τρίτα All Win. Winning
1: Await. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
5: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2 σήμερα. Σωστή και τυπική στην ώρα μας μπορεί. Να μπήκαμε μέσα και να ξεκινήσαμε χωρίς να πάρουμε ανάσα, χωρίς να αφήσουμε τις τσάντες και τα χαρτιά μας εδώ. Αλλά σωστή και τυπική στην ώρα μας. Τρίτη σήμερα 19 Μαΐου 2026 είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και από το δεύτερο μικρόφωνο. Και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά, πάμε να ξεκινήσουμε ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε αυθόρμητα. Οκ, παιδιά, κακά τα ψέματα. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που να τους μπερδέψουν λίγο ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη σελίδα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας. Τώρα θέλω να πω κάτι εξίσου βασικό, παιδιά. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέσεις υπαλλήλου στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Σημειώστε τώρα, σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Η Lidl, η ομάδα της Lidl Ελλάς θα βρίσκονται στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση, αλλά και στο νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Πραγματικά, αν είστε σε μια φάση που αναζητάτε εργασία, μην το χάσετε. Και επειδή, όπως σας είπα τώρα, πριν λίγο μπήκαμε, πριν λίγα λεπτά, πάμε να πιούμε έτσι μια γουλιά καφέ. Φτιάξτε κι εσείς έναν καφέ να ξεκινήσουμε ωραία, δυναμικά. Να ανοίξει το μάτι, να υποδεχτούμε αυτή τη μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
8: Ζήσε μάι μου να φας.
9: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάδες και ψωμί και σούπα.
10: Αν έχει. Κάτι ελαφρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας. Επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλι παρή, υφή και αόρατο το φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Πάμε λίγο να τους πούμε γιατί με ρωτάτε. Είναι πολύ. Έχουμε Viber 6936101022 που το λέω και το ξαναλέω. Το αποθηκεύετε το Viber μας γιατί, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί και μπορείτε να το αποθηκεύσετε για να λαμβάνετε μέρος σε όλους τους διαγωνισμούς που γίνονται. Μετά έχουμε Instagram. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και στο Instagram. Επίσης Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και στο TikTok και στο Facebook. Παντού όλες τις πλατφόρμες τις έχουμε. Βρείτε μία έτσι να μας στείλετε την καλημέρα σας, να μας στείλετε το μήνυμά σας για να επικοινωνήσουμε. Το Στοίχημαν Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις για την Στοίχημαν GBL, για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι λίγα και... λίγα και ζουμερά.
0: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
2: Έχει πλάκα αυτό.
0: Άκου τώρα.
2: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους.
0: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
2: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
0: Εγώ μ' έλεγα να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
1: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
0: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάνση, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
3: Μια χαρά θα σημειώσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
2: Ρέψου
0: και...
2: με την ισχύα σου, κάνε τα.
0: Ένα γιαουρτάκι έφαγα με τις φράουλες.
2: Ναι.
0: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
1: Τι είσαι αρφωνιαστικιά μου, είσαι.
0: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
1: Σ' ακούω.
0: Όχι, κοίταμε.
1: Παναγή.
0: Γρηγόρη, κοίταμε, δεν θα συνεχίσω.
1: Από Παναγή σε
0: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
1: Μέχρι τέλους όπως το λες.
0: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί ζουμάρεις.
1: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
0: Νάνση, δες τη ζουμάρι.
1: Ακούω.
3: Τώρα πάμε.
0: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
2: Σε ευχαριστούμε.
0: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
3: Παντρεμένη.
0: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
1: Φρέσκο παντρεμένη.
0: Ναι, η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα γεράκια της, τα κουνάκια της, ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνεται το σύστρικλο.
2: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
0: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Οκ, λέω, πάμε να το κάνουμε.
1: Ποιος σου στέλνει το mail?
0: Η Αλεξία.

0: Μέχρι λέει, παιδιά, που τώρα λέει που παντρευτήκαμε μια ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
1: Ωραίος.
2: Μάλιστα. Λες μόνο, τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο σχολείο.
0: Έτσι, λέει, είχανε κάνει, λέει.
1: Έτσι, τις είπε.
0: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
2: Για το δικό
0: τέλος
2: σου.
0: Τέλος πάντων.
1: Για ποιον.
0: Και... δεν την ξεπέρασε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
1: Μάλιστα.
0: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
1: Μάλιστα. Τι τέλος?
0: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανά έκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
1: Συγγνώμη,
0: του
1: δασκάλα.
0: Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
2: Με την καθηγήτρια ή με τη δασκάλα?
0: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
1: Έχουν κοντευτεί. Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
0: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Και πες που δεν θα φτάσεις.
0: Αυτό. Και, τι, και τώρα, λέει, η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
1: Διαβάζει
0: την
1: μέρα.
0: Καθηγήτρια. Περνάει.
1: Διαβάζει, λέει, κάθε μέρα. Καταρχάς,
0: περνάει, λέει, πρόβλημα.
1: Πώς λέγεται,
0: Ο Πάνος και η Αλεξία.
1: Πάνο, σου έχω λύσει. Να πάρεις τηλέφωνο στην ΟΛΜΕ. Τώρα, εκεί
0: είναι
1: η ΟΛΜΕ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
0: Και τι να κάνουν?
1: Να τους κάνει να βγάλουν από το σώμα.
0: Γιατί
1: δεν
3: φταίει, φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι?
0: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος, λέει, ήταν 17,5
1: να πάρει
0: και η δασκάλα,
1: υπουργείο,
0: λέει, να ήταν, ναι, 25, δεν ήταν παραπάνω.
1: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την
0: διορίσουν.
1: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ, μιλάω για τη γυναίκα,
0: ναι,
1: του.
0: Τι θα γίνει
1: να
0: τώρα?
1: Να την πάρει υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά, τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
0: Ναι, τώρα, λέει...
1: τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς, γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του ντύνομαι, ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω ανάμεσα στα ζευγάρια.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: που, ναι, ναι,
3: ωραίο.
1: Ζευγάρια ενηλίκων.
0: Σ' αρέσει, Νίκο.
3: Ωραίο,
1: ζευγάρια ενηλίκων και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Μπάτμαν, ντύσου καθαρίστρια,
3: τουίτι
1: και τίποτα άλλο.
0: Τι τουίτι, ρε μαλάκ, πάτε καλά.
3: Αμέ, και να κάνεις τσιου τσιου.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα σεξ όπεν είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσεις το έχουν.
0: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν
1: έχει.
0: Τι τουίτι, ρε.
1: Έχει καθαρίστρια. Έχει, πώς το λένε,
0: καθαρίστρια.
3: Μετά που πουλά κάτω.
1: Ξέρει ο καθένα, α πούμε, τώρα το κατάλαβε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα είναι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
0: Δεν το δεχόμαστε.
1: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή, πε ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου. Παρκαδόρο.
0: Παρκαδόρο,
1: ωραίο. Μόρια νομαλά, ραντι παρκαδόρο. Πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο.
1: Ντύσου οδοντίατρο.
0: Οδοντίατρος,
1: ναι.
0: Κάτσε κάτω να σου αλλάξω.
1: Είσαι ασπίστης νοσοκόμα, ας πούμε.
0: Εγώ.
1: Εσύ. Okay. Όχι εσύ, νοσοκόμα, είναι και η Ελένη. θα το έκανε, πιστεύεις, η Ελένη.
0: Τώρα προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
1: Σιγά, ρε, πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
3: Όχι, ρε, τα έχουν κάνει, ρε. Τα έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
2: Γι' αυτό δεν τα λέει.
3: Δεν
1: σου πω, δεν είμαι καλά. Θέλω να πεις την Ελένη αυτή το απόγευμα.
3: Να μου πάρει την πίεση.
1: Ανοίγω, παρακαλώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
1: Ποιο?
0: Η Αλεξία.
1: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
0: Να υποδύεται το ρόλο.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας σας πει αύριο ντύσου Catwoman? Περίμενε, μωρέ.
0: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί, αυτή τώρα ξενέρωσε.
2: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν είσαι εγώ στην ιστορία.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
0: Νιώθω, λέει, ότι για να τον φτιάχνω υποδύομαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
1: Το κατάλαβα. Να σηκώσω μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Όνομα?
4: Μιχάλης.
1: Έλα, Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
4: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
1: Ποιο
4: λόγο επαγγέλματος?
1: Τι έχει ζήσει, έτσι λίγο να
0: πούμε. Τι επάγγελμα κάνεις?
4: Είμαι αστυνομικός.
1: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει καταρχάς τι επάγγελμα έχει κάνει?
0: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
1: Α, λόγω επαγγέλματος.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, ναι.
4: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
0: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
1: Συμβαίνει, βέβαια. Η στολή πάντα, πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε τις γυναίκες?
0: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
4: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί-πρωί, ρε φίλε.
3: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
1: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να αντιθεί?
4: Όχι.
1: Μάλιστα. Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε η άλλη αρχή που είσαι με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθείς. Τι είσαι αστυνομικός τώρα!
4: Ναι!
0: Α, περίμενε! Περίμενε! Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην κλείνει σε τσάμπα.
1: Να κάνει ένα μπάνι, να κάνει ένα
4: μπάνι.
1: Εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
3: Και να σου πω, Μιχάλη, Μιχάλη, δίνομαι τώρα.
1: Μιχάλη, παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασε κάτι να κάνει
4: ένα μπάνι. Κανονικά, και σωματικό έλεγχο. Και όλα κανονικά.
1: Σωματικό. Έγινε όλη φάση.
3: Σωματικό.
1: Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
5: Λοιπόν, εγώ, παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν. Και έχει πρόβλημα που τη το είπε, από τη στιγμή που τη το είπε.
1: Βέβαια, και εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. με έναν που. Έναν τι να πω.
0: Έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
1: Όχι, ρε φίλε, να πάρει. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ είναι, μια χαρά την ώρα. Α πούμε ότι είχε, τα είχε με έναν. Με ένα σεφ. Με ένα σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, Νάνση, για σένα μιλάω. Και μου έλεγε, φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
0: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
5: Ναι,
1: Νάνση, θα απαντήσει γιατί νομίζω ότι δεν είσαι εδώ.
3: Κρατά και μια κουτάλα.
1: Ναι, και φορούσα, α πούμε, την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνός. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
5: Ναι, αυτό
2: το είπα, την απάντησή μου.
1: Να σα πω, εσά, κυρία μου, σα έχουν ντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να ντύθει κάποιο?
5: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
1: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα, έτσι για να σα δημιουργεί, τι θα με ντύσετε?
5: Καλέ στο ελληνικό μίλα μου, έχω πάρει τόσες φορές.
1: Εντάξει, τι θα ήθελες να ντυθώ, Μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας, έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ, ενήλικοι είμαστε και κοιτάμε στο λεφτή. Τι θα ήθελες, α πούμε, θα ήθελες να ντυθώ αρκουδάκι?
5: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
1: Αρκουδάρα!
3: Τίγρη! Για κάνε.
1: Εσύ, την Άνση τώρα δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά.
2: Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι από εδώ.
1: Ναι. Θέλω να πω, δηλαδή, κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο?
0: Εγώ πάντως θα σε έδινα στρουμφάκι.
1: Στρουμφάκι?
3: Εγώ στρουμφάκι, κάτι.
1: Και εμένα στρουμφάκι.
5: Όχι στρουμφάκι. Όχι, είπαμε άγριο, ρε.
0: Εσύ είπε άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι.
2: Τι θέλει να κάνει? Ξυλοκόπο.
1: Η κυρία Γουστάρια αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
5: Ξυλοκόπο, ναι,
1: και με σεκούρι. Εντάξει, είμαι... Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
5: Ναι.
6: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι να είναι.

0: περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος το έχεις πραγματικά στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για Σφαίρα Password, γιατί με ρωτάτε, μου το ζητάτε, πώς μπορώ να συμμετέχω, πότε θα ακούσω το Σφαίρα Password, τι πρέπει να κάνω, πώς γίνεται η κλήρωση. 1 εκατομμύριο ερωτήσεις έχω δεχτεί και είναι και λογικό, γιατί αυτοκινητάρα θα κερδίσετε. Είναι ο μεγάλος διαγωνισμός του Σφαίρα 102,2. Πώς να το κάνουμε τώρα? Γιατί είναι το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πέφτει το Σφαίρα Password. Είναι ένας τετραψήφιος κωδικός. Εσύ τον ακούς, μόλις τον ακούσεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022 που σας είπα πριν να το αποθηκεύσετε. Στέλνεις μήνυμα Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση, σε καλούμε, βγαίνεις στον αέρα, μας λες το Σφαίρα Password και τσακ, είσαι αυτόματα στην κλήρωση. Πολύ απλά τα πράγματα, πολύ απλή η διαδικασία. Αποθήκευσε το Viber και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας. Θα σε πάρουμε, εσύ απλά να θυμάσαι το Σφαίρα Password. Τώρα εδώ που τα λέμε και να μην το θυμάσαι, μπες μέσα να το δεις που μας το έστειλες και με μήνυμα. Εντάξει, τώρα να βοηθάμε τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά έτσι τα λέω από νωρίς το πρωί για να τα γνωρίζετε. Το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό, οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσινάδα, γκαζόζα και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

0: έως. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Ορική προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
2: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Jumbo.

όλοι στη βεράντα. Πάπα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίγα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα Σπύρο.
8: Τι είναι πάλι?
7: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
8: Δηλαδή?
7: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
8: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
7: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
8: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
7: Με σώζεις.
8: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας,

0: τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Σπέρα Viber 6936 10102.

0: Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 19 Μαΐου 2026 και πάμε στα ωραία νέα, στα καινούρια. Γιατί ο Λουμίδης Παπαγάλος έβγαλε ελληνικό καφέ με γεύση, το πιστεύετε? Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Εντάξει, δοκιμάστε τα και τα δύο, γιατί εγώ προσπάθησα να διαλέξω ποιο είναι το αγαπημένο μου. Δεν κατάφερα να διαλέξω γιατί και τα δύο είναι εξίσου ωραία. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Νομίζω και τα δύο. Ειδικά έτσι νωρίς το πρωί, νωρίς το απόγευμα, για σένα που θες να χαλαρώσεις, για σένα που θες να ξυπνήσεις με τον πιο όμορφο τρόπο. Και αυτή την εβδομάδα, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για έναν ολόκληρο χρόνο. Τώρα στέλνεις μήνυμα, γράφεις από το κινητό σου σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS, MediaTel με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Για πάμε να ρίξουμε έτσι μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Νίκο Γαλουδί, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 19, πάμε να σας πω έτσι εντάχει λίγο τα νέα για τον καιρό. Στα υπηρετικά, λίγες νεφώσεις που γρήγορα από βόρεια θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα περιοριστούν σε τοπικές βροχές ή λίγη όμβρη και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 βαθμιά στα πελάγη, στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Ξαναλέω όμως, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, ωραίος καιρός, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferis.com. Εννοείται ότι έχουμε νικητή και αυτή την εβδομάδα. Γράφεις τώρα στο Viber 6936101022 Venturisferis και το ονοματεπώνυμό σου. Ένας νικητής, εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο.
2: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
3: Ο άνθρωπος.
2: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι ok να αποστάρουν, τι είναι ok να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο έτσι μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται κάτι. Με το Tozi, την δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη σε App Store και το Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Να πω καλημέρα στην Μαρία που μας ακούει από την Εύβοια. Καλημέρα στον Γιώργο από το Καματερό. Στην Αλίκη που μας ακούει από το Περιστέρι. Στον Ανδρέα από την Πάτρα. Στα Γιάννενα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Α, και στο Τζαμπίκονα από τη Ρόδο που ετοιμαζόμαστε για Ρόδο να έρθουμε εκεί τον Ιούλιο όλο το πρωινό του Σφαίρα 102,2, γιατί και φέτος η τελευταία εβδομάδα των εκπομπών θα γίνει από την Ρόδο και έτσι μέσα από αυτό το νησί, το μαγικό νησί, θα σε ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι εκεί περίπου στα μέσα του Ιουλίου όπως κάθε χρόνο. Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το είχες ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι να σηκωθείς μέχρι να πας μέχρι την κουζίνα. Οπότε το έχεις δίπλα σου. Ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα. Εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Έτσι, αυτά είναι τα προβλήματα μετά. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έπαθε ο Αλέκος.
1: Έλα, Αλέκο. Και τι φίλος ήταν αυτή.
0: Έλα, Αλέκο.
2: Ήτανε κάτι με ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Ηλεκτρονική Αθηνών δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έκλεισε ηλεκτρονική
1: Αθηνών. Έλα, Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών.
1: Ναι.
0: Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ιρώ περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της, για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
1: Είχαν βάλει μπρος για γάμο δηλαδή αυτό.
0: Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέτε, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ρο, για να μην σας τα απολυλογώ, πριν 2 εβδομάδες πήγε στο μπάτσελορ της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, η φίλη της Ιρούς πρέπει να ήταν λίγο πελούσια, γιατί το πάρτι της το έκανε στο Ντουμπάι, το μπάτσελορ. Έμαθε, όπως λέει, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και πώς το, ναι, και πώς το ανακάλυψα, ότι στα πλαίσια ενός του μπάτσελορ, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, για να ξέρετε που ήταν στο μπάτσελορ, πήγανε για ένα μασάζ.
1: Ωραίο το μασάζ.
0: Το οποίο, λέει, αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
1: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ.
3: Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
0: Ναι.
3: Ωραία, και τι επέστη έγινε.
0: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
1: Αυτό ήταν.
3: Και αυτό ποιος το ξέρει, ρε Παναγή, τώρα.
0: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μην ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
3: Πώς το έμαθα.
2: Αν κάνανε έρωτα, σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάνανε σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
0: Όλο αυτό. Δε, κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό, λέει, εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου.
2: Ξενέρωσε.
0: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι. Ήτανε, δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Έγινε πάνω στην τρέλα.
1: Πάλι, το δέχτηκε, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Το δέχτηκε.
1: Με άγχωσες.
0: Όλο αυτό, λέει.
1: Έγινε κανένα συναισθηματικό να.
0: Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε
1: πάρτες,
0: μουσική, αυτά, ιστορίες. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
1: Αυτό με τη διάσταση μου το χάλασες πάλι τώρα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι.
0: Σαν να μην έγινε ποτέ, ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα, Έκατσε πάνω στη φάση.
3: Αυτός
0: στην τρέλα.
3: Αυτό που έκανε μπάτσε.
1: Όντω έκατσε πάνω στη φάση.
0: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένος μαζί της, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... απ' τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι. Οκ, okay, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα τζάμπικο με τους φίλους μου.
2: Ναι, αυτό να πει.
3: Αυτός που έκανε μπάτσε.
0: Αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα. Και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό, λέει, είναι το δίλημα.
2: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
1: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
2: Ναι. Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
0: Παραδέχτηκε.
2: Δεν σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στη ξένη χώρα.
0: Η Γρηγόρη είχε και μια συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
3: Όπως μου παραδέχεται ότι πήγε ο φίλος μου.
0: Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας σε ένα στριπτζάδικο και μπορεί εκείνο το βράδυ που πήγε στο στριπτζάδικο.
3: Τι είναι αυτά που λέτε,
1: Παναγή.
3: Τι είναι αυτά που λέγεται διάλυση. Διαλύθηκε εγώ.
2: Όχι, Γιώργο, ναι. Και στα δεύτερα, ναι.
3: Ο ιστός της οικογένειας.
2: Σίγουρα αυτό.
3: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όχι, γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
3: Απάει δηλαδή να είσαι κάνει μασάζ, θα κάνει σεξ μετά το μάθο και θα μου πει εμένα εγώ πήγα γιατί.
0: Καλά, πήγε
2: γιατί
0: στο Ντουμπάι.
2: Ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
3: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη.
0: Και
3: μετά δεν έχω πρόβλημα.
0: Στο μπάτσελορ μια φίλη, ρε παιδί. Πε ότι το έκανα με το
2: στριπτζάδικο. Δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά.
3: Κοίταξε, υπάρχουν τέσσερι πόλει που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπεχάγη.
4: Δικό τη ήταν το μπάτσελορ, δεν κατάλαβα. Φίλη ήταν.
0: Φίλη τη.
3: Α, φίλη. Τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει, δεν νικό.
4: Δεν μετράει, για μένα δεν είναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
2: Τώρα τι να πούμε, να χωρίσει, δεν το πούμε.
4: Όχι, βέβαια.
3: Ρε κοροϊδεύετε, ρε. Ρε, είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
3: Άντε, ρε, λέγω, πήγαινε στο καλό και στην ψυχή της Παναγίας, αγόρι μου, εκεί έξω έχει πάρα πολλά κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρεις, αγόρι μου, τώρα το αυτό. Πήγε στο μπάτσελο να πούμε.
0: Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελο, ρε.
3: Έλα, από αυτό, αντέ να πούμε, πετσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε. Άντε, να πούμε τώρα, ντροπή, ξεφτύλα.
0: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι, από ό,τι φαίνεται δεν μένει στο Ντουμπάι.
3: Αυτό γίνεται στο Las Vegas.
1: Και το τραγούδι.
0: Τι.
1: Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, ποιος μας έρθει να την πει, την πει, την πει.
3: Όχι, δεν είναι αυτό. Το είπε μεγάλο στα Ρώμα, Γιώργο. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, άραγε ποιος τον ακουμπάει.
0: Ορίστε.
3: Δεν είναι μέσα από τη ζωή είναι αυτό.
0: Ορίστε.
3: Εντάξει, αλλά θέλω να πω τώρα, θα το δεχόσουν εσύ, Παναγί.
0: Δεν ξέρω. Αλήθεια.
3: Το σκέφτεται. Γιατί βλέπω την Ελληνάκη να πηγαίνει Ντουμπάι με φίλες της. Γιατί λέτε βλακίες σήμερα και τον παραμύθι.
0: Άρεσε, του λες χώρισε κατευθείαν.
3: Γιατί τι θα κάνει δηλαδή το πεθαμίνι.
4: Εσύ, Παναγή.
0: Αν έγινε πάνω στην τρέλα, ρε παιδί μου, του Bachelor, ξέρω εγώ, ήταν τώρα, έγινε, πάει, πέρασε, ρε παιδί μου, τώρα, ξέρω εγώ.
3: Πες, δεν του κάνετε πλάκα, έχετε πάθει, έχετε πιει τίποτα, ρε παιδί. Για να βγάλω κανένα τηλεφωνία.
1: Μας έχει μοιράσει το χαλαρό ύφος του γραπτού, λόγω.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
2: Ένας ακροατής μας έχει άλλη απορία. Γίνονται κανονικά πτήσεις για Ντουμπάι.
3: Για άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε Νίκορα μου, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα στα Αλάνια.
3: Γεια σου, Αλάνη, και εσύ. Πες μας
5: την ημέρα.
3: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
5: Η άποψή μου, κοίταξε να δεις, ο Αλέκος ο φίλος, ο κερατάς. Sorry για την έκφραση.
3: Όχι, σε παρακαλώ.
2: Μπορεί να ακούει τώρα να στεναχωριέται που το λέμε κερατά.
3: Ακούει, ακούει, αφού έστειλε mail, δεν ακούει.
5: Το παίρνω πίσω, μην τον θίξουμε τον άνθρωπο, λοιπόν. Μπράβο, και στις καλύτερες οικογένειες γίνονται αυτά. Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει ο Αλέκος και το ήξερε μέσα του, πιστεύω. Πριν καλά-καλά φύγει η κοπέλα Ιρό για Ντουμπάι, ότι αυτά θα γίνουν. Δηλαδή,
3: κάτσε τώρα που είναι. Το όνομά σου πώς είναι το όνομά σου.
0: Τώρα εγώ θα διαφωνήσω, φίλε.
3: Δηλαδή, όποιος φεύγει για Ντουμπάι και πάει μόνο του με παρέα, πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, τώρα είναι λίγο άδικο.
0: Τώρα, ναι, είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις.
1: Εγώ κάθε φορά που βλέπω story από Ντουμπάι λέω έπεσε. Έπεσε. Θα πέσει απόψε. Έχω ταξιδέψει και πολύ γι' αυτό.
0: Έλα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, όποιος πάει στο Ντουμπάι θέλει να μου πείτε ότι πάει εκεί για να κάνει τέτοια πράγματα.
5: Κοίταξε, όχι, κοίταξε, όχι, όχι. Εγώ
0: έλα,
5: το πάω.
0: Τώρα λέτε βλακίες.
5: Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχηθώ, Μιχάλης, ναι, γιατί με ρώτησε και ο Γρηγόρης. Και καλημέρα. Είναι το εξής. Είναι όλο το πακέτο. Είναι ότι πάει η φίλη Ρο με ελεύθερες κοπέλες. Όλες οι άλλες δεν είπαμε ότι είναι ελεύθερες.
0: Καλά, μπάτσελορ είναι. Μετά πήγαινε τη μαμά της.
4: Καλά, μπορούσε να πάει και με τη μαμά της.
3: Όχι, αλλά με τις φίλες παντρεμένες δεν μπορεί να έρθουν να πάρουν.
5: Μπράβο,
0: αυτό. Καλά, μπορεί να τυχαίνει σε μια παρέα πέντε κοριτσιών να είναι οι υπόλοιπες ελεύθερες τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι ότι έπεσαν πίσω τις παντρεμένες.
5: Η συνθήκη τυχαίο μεν, αλλά η συνθήκη προδιαθέτει κάποια πράγματα. Ορθών. Σωστά. Ο Αλέκος τώρα, είμαστε από τα μάτια του Αλέκου.
2: Ναι.
5: Και θα σας αφήσω για να βγάλετε και μετά και άλλες γραμμές. Μαθαίνεις ότι η κοπέλα σου θα πάει με 5-6 πόσες ελεύθερες φίλες σε ένα μπάτσελορ στο Ντουμπάι. Και αυτομάτως γεννάται το ερώτημα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
2: Εσένα αυτό σου γεννιέται αυτομάτως.
3: Πραγματικά ρε φίλε, εμένα δεν μου γεννιέται αυτό.
5: Αν δεν γεννιέται σε κανέναν από την παρέα, Νάνση αγαπητή, είναι ο τρελός. Πάω ανάποδα στην Εθνική Οδό και όλοι οι άλλοι πάνε από την δεξιά.
3: Ναι.
5: Θεωρώ πως ένας λογικός άνθρωπος με λίγη απλή κοινή λογική.
0: Α, ότι είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
5: Όχι ρε παιδί μου, δεν είπα ρε Παναγία.
0: Αφού αυτό είπες.
5: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι εντάξει, κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας με ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπες η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καμάφι.
4: Μασάς κέρασε,
5: κέρασε και τα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
5: Η φίλη Ήρω πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό, κλείνω, θα τα πούμε.
3: Να σε καλά, Μιχάλη μου, τι ωραία ακροατές είναι αυτοί. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ρε τι ωραίοι που είστε. Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ το νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
0: Εγώ να κάνω πλάκα.
3: Εννοείται να, να πω στον Αλέκο, Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Στην ευχή και
0: μα δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
3: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας να
0: το
3: πάει.
0: Το κάνει πάνω στην τρέλα του Μπάτσελ.
3: Πάνω στην τρέλα και να δηλαδή, συγγνώμη, και αν ξαναπέτρεψε. Τρεις φίλες είχε αντίπατρες. Τρεις φίλες αντίπατρες εκεί.
2: Γιατί κάνει έτσι,
3: παιδί μου. Με τρεις φίλες εκεί, τρία μπάτσελ θα γίνει ακόμα. Κάθε φορά που δεν γίνει μπάτσελ θα πηγαίνει και θα γίνει. Τρελώσε, ρε. Άσε να πατευτούμε πρώτα οι φίλες και μετά τι ξαναβρίσκεται. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνει.
6: Τρεις φίλες εκεί.
3: Έλα, Αλέξανδρο, τι γίνεται, καλησπέρα.
6: Καλημέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, αναλόγω τώρα πώ τη βλέπει εσύ τη φάση.
6: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα χώριζα. Από την πρώτη στιγμή.
3: Αλέξανδρος είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
6: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει στη γυναίκα.
3: Μίλα, Παναγή.
4: Μίλα, Παναγή. Τώρα για να σε δω.
3: Μίλα, Παναγή. Δεν έχεις να πεις
2: τίποτα. Δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν της άρεσε το Ντουμπάι.
6: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
3: Τι είπε?
6: Πάει.
3: Και ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν είναι, το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει να του πει έλα εδώ. Έκανε αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρεις που
6: μου ζητάει.
0: Ωραία, Γρηγόρη, που θα πάει να του πει έλα εδώ, σε κεράτωσα με το μασέρ.
3: Α, εδώ είσαι παντελονάτος, Παναγή.
4: Δεν μετράει.
6: Παναγή. Δεν και Μαλωνιά σε περίμενα παντελονάτο.
3: Παντελονάτο όλοι σε περιμέναμε. Και
0: εγώ παντελονάτο ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντα.
3: Ας το παντελονάτο, ας είμαι λάτος είσαι.
0: Και πείτε με ξεβράκωτο άμα θέλετε.
3: Μελάτος είσαι, κεφαλονίτης, μελάτος, σαν τα αυγό. Αλέξανδρε, φιλιά πολλά, να σε καλά. Καλημέρα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα. Πάμε, επόμενο ένα τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα, τελευταίο. Μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
4: Τι καλημέρα, τώρα τι πάει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Μόνο άντρες παίρνουν. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, πού πήγε. Καλημέρα, αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο στην παράσταση, Νάνση? Πού πήγε?
2: Εγώ είπα, μια χαρά. Τι, δεν έγινε τίποτα.
3: Δεν έγινε τίποτα. Δεν πήγε αυτή και.
2: Αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
3: Κύριε, πείτε μου μια απάντηση εσείς. Πείτε μου.
5: Να σα πω λίγο την άποψή μου.
3: Βεβαίως, ναι.
5: Εγώ είμαι ο Μασέρ.
3: Νάτος ο Μασέρ. Για πες μας, ρε φίλε, τώρα τι έγινε.
5: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πεις την αναχωρήσει. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν. Λιώνω.
3: Αμάν, αποκλειστικά.
2: Εσύ, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Ντουμπαγιανό? Πώς καταλαβαίνουμε?
3: Έλληνες ήταν, μου πήγε εκεί. Κυρίες και κύριοι, για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ, 12:05, ο Μασέρ καλεσμένος στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια. Παρακαλώ. Να το χαρείς, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη η αλήθεια!
7: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι να είναι.

0: αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Λοιπόν, αυτό το διαβάζω μέσα από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, και έτσι είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Αυτά από τη μία. Από την άλλη όμως, θέλω να σου πω ότι Black Friday Summer Edition στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens 21 με 24 Μαΐου ανακάλυψε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland και πολλά πολλά ακόμη, παιδιά. Shopping, φαγητό, διασκέδαση, όλα όσα αγαπάς να κάνεις βρίσκονται εδώ. Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές. Για περισσότερο shopping, μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς, και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά θα βρίσκεται εδώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο και η Νάνση Αντωνίου, για να μαζευτούμε όλη η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα με Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10, και για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Πριν όμως σας αποχαιρετήσω, να σας πω και τα ωραία τα νέα, ότι όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπώ όταν τρώω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που προέρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα και με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο, κάθε φρούτο με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου. Τραγούδι. Break και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.
1: Αχ, μάη μου, πάη μου.
2: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: κακό.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
5: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, Βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά?
9: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
16: Όχι.
7: Όχι.
16: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
17: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμού. Ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια.

0: you at your best.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
2: Είστε έτοιμοι? Ενώ που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
3: Ναι.
2: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
1: Γρηγόρης Αρναούτος.
2: Να το πραγιάζα.
5: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
1: Ζόρδος Διαλός.
6: Τι πλάζαμα είσαι εσύ, κουκλής.
4: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
1: Νάνση Αντωνίου.
7: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή

0: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα.
1: Κάποιος με φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: 1, 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμη μια φορά εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 2,2. Γιώργος Λιανός, κυρίες και κύριοι.
1: Παράκης ο Τσάντος, κύριε, τίποτα άλλο.
0: Ο υπέροχος Νίκος Καλούδης είναι και εκείνος εδώ. Και φυσικά Γρηγόρης και Νάντς σε πολύ πολύ λίγο. Και εκείνοι ανεβαίνουν νομίζω σχεδόν από κάτω είναι. Γιώργο μου, τι κάνεις?
1: Καλά, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά εσύ, πώς είσαι, καλά είσαι?
0: Τι καιρό κάνει εκεί?
1: Τι καιρό κάνει, λίγο βροχούλα είχε, θα μας τα πήγε όμως και ο Σάκης, 8 παρά 10 ακριβώς είστε, ναι.

0: Θα μας τα πει για εδώ, ρε Γιώργο, όχι για εκεί.
1: Τα πάντα μπορεί να πει.
0: Τα πάντα πες, ξέρει ο Σάκης. Μπορεί να σε ενημερώσει ό,τι έχει να κάνει με τα νέα για τον καιρό.
1: Ακριβώς, θέμα γεια σου.
0: Λοιπόν, σήμερα που η μέρα είναι 3η 19 Μαΐου 2026, να πω χρόνια πολλά στον Θεοκτιστό, χρόνια πολλά στον Μένανδρο και στον Πατρίκιο. Και να πω και ένα πολύ πολύ μεγάλο χρόνια πολλά σε ένα πολύ δικό μου άνθρωπο που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ποιον?
0: Στη Λία, στη Λία, η Λία μου, η αγαπημένη.
1: Στη Λία, χρόνια σήμερα. Πολλά, χρόνια
0: ναι, ναι, ναι. Κλείνει τα 35 εσείως.
1: Αγαπημένη όλων. Πρέπει να 35, Λία.
0: Εντάξει, 32, να σταμάτα, ρε. Α, εντάξει, ναι, το δέχομαι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Την ημερομηνία αυτή το 1919 και κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα και άρχισε την δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού Ελληνισμού στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων. 200 με 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού σήμερα. Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Γιώργο,
1: έλα, άμυλα.
0: Τι είναι η ευγενή άμυλα?
1: Ευγενή άμυλα, ρε φίλε. Η άμυλα που λέμε εκεί.
0: Α, η φιλία, το τύπο να συμφιλειωθούμε.
1: Όχι, όταν ανταγωνίζεται το ένα στον άλλον, να υπάρχει άμυλα, να υπάρχει σεβασμός στον αντίπαλο. Ευγενής άμυλα.
0: Λέει εδώ να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Και Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Εντάξει, παιδιά, πολύ σημαντικό πράγμα το εντέρο, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Μιλάει εδώ παθών. Έχω νοσηλευτεί για το θέμα του εντέρου. Έλα, σταμάτα, δεν εννοούσα
1: αυτό. Μα σου φεύγουν.
0: Έλα, ρε Γιώργο, δεν εννοούσα αυτό.
1: Μόνο τα γελάς.
0: Τσεχαζός. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα και ξεκινάμε από το 1848 που ανοίγει το πρώτο πολυκατάστημα του κόσμου, τις πύλες του, που αλλού στη Νέα Υόρκη. 1897, Oscar Wilde βγαίνει από τη φυλακή. Το 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Kennedy για το πάρτι των γενεθλίων του. Ενώ το 1976 ο κιθαρίστας των Rolling Stones, ο Richards, γίνεται υπαίτιος ατυχήματος όταν αποκοιμάται στο τιμόνι του αυτοκινήτου του. Δεν αποφεύγει ένα βαρύ πρόστιμο όταν η αστυνομία βρίσκει στο αυτοκίνητό του μικροποσότητες. Τώρα καταλάβατε.
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: Ναι. Το 1979 ο Eric Clapton παντρεύεται την πρώην σύζυγό του George Harrison. Είναι η περίφημη Λέιλα του ομώνυμου τραγουδιού του Clapton στο γαμήλιο πάρτι και σε μια αυτοσχέδια σκηνή που στείνεται παίζουν μαζί του ένα σωρό ο Harrison, ο Ringo Starr, ο Eric Clapton, ο Mick Jagger. Όπως εγώ είχα λιανό Αλκατράς και
1: τέτοια,
0: αυτός είχε, ναι, στο γάμο μου. Αυτός είχε, το ίδιο είναι, δεν είναι... Πρεστίζενο, ναι, συγγνώμη. Όπο. 1982 η Σοφία Λόρεν συλλαμβάνεται και φυλακίζεται με την κατηγορία της φοροδιαφυγής. Ενώ το 1984 ο Bob Marley ανεβαίνει στην νούμερα. Τίποτα, ούτε καν κάνει κινήσεις καλούδι. Κάποτε
1: σε τίποτα, ρε. Παλιά ήταν αστέρι. Ναι, τάρπαζε κατευθείαν. Τώρα μόνο η Ιουλία Καλυμάνη. Τίποτα.
0: Τώρα, ναι, η μαμά Ιουλία τώρα μόνο. Ο Bob Marley ανεβαίνει μετά θάνατον στη νούμερο 1 του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με τη συλλογή Legend.
1: Και εγώ κάποια στιγμή μετά θάνατο θα σκάσω, θα δεις, θα κάνω σουξέ.
0: Να σε δω, Γιώργο μου, νούμερο 1 πίνακα επιτυχιών.
1: Ναι, και ας μου κάνεις και τα 9 μέρα. Να μου φας το στάρι.
0: Ενώ το 2018 γίνεται ο γάμος του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ. Από τους πιο συζητημένους γάμους. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 1994, Τζάκι Κένεντι Ονάση ήταν η πρώτη κυρία των ΗΠΑ της Αμερικής και σύζυγος του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1824, Θεόδωρος Δελιγιάννης, πολιτικός, 1948, η Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια Grace Jones, ενώ το 1992, Sam Smith, Άγγλος τραγουδιστής, γεννιέται και εκείνος σαν σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: 14 λεπτά μετά από τις 7. Καλώς την Άνση. Μόλις ήρθε η Άνση.
2: Καλώς σου βρήκα, Γρηγόρη.
0: Παπέρα το ότι ήρθαμε μαζί. Δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα. Γεια σου, Γιώργο.
3: Έλα, τι κάνετε, καλά είστε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, καλώς μας βρήκες, Γιώργο.
0: Καλώς μας βρήκες.
3: Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα της ημέρας. Παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης στο ΣΕΤΕ. ΣΕΤΕ είναι σύνδεσμος ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. Άνοιξε η πόρτα του Τρεις Τελίτσες φρενοκομείου στον ΣΥΡΙΖΑ. Κύμα συμπαράσταση, υπέρ Πολάκη και πειρά καταφάμελου στη σκιά του κόμματος Τσίπρα. Final Four στην αντιπολίτευση στις 26 Μαΐου, το κόμμα Τσίπρα στις 21 Καριστιανού, τα λέγαμε χθες, το ζυγίζει ο Σαμαράς, πολεμάνε τον Ανδρουλάκη, λένε στο Πασόκ.
1: Κάτι έχει γίνει τώρα εκεί, τον Ανδρουλάκη, θα σου πω.
0: Συγγνώμη λίγο τώρα.
1: Έχει ένα κίνητο, λέει, το οποίο τον νοικιάζει στο ελληνικό δημόσιο και ότι...
0: Να σου πω κάτι, δεν θα μείνω εγώ σε αυτό. Αυτό θα το ψάξουν οι δημοσιογράφοι που το ξέρουν και ό,τι είναι να βρουν και ό,τι είναι να το πούνε.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω. Δεν μπαίνω σε διαδικασία. Είναι δεύτερη, τρίτη φορά, δεν ξέρω, που κατεβαίνει σε εκλογές και όλα αυτά και βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, όλο το... Δεν μιλάω τώρα, δεν ξέρω. Αν είναι να ανταποκρίνεται στον πρόεδρο ή τίποτα άλλο. Δεν τραβάει η ιστορία του κόμματος.
1: Σου ψηφίσαν όμως τα μέλη του Πασόκ.
0: Εντάξει, αυτό τώρα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Με εκλογές δηλαδή θέλω να πω.
0: Ωραία,
1: δεν είναι ότι αυτό προτίθεται.
0: Ξαναλέω. Γι' αυτό και εννοείται ότι γίνεται κάτω από δημοκρατικό πρίσμα η όλη αυτή η ιστορία. Θέλει όμως ότι κάτι
1: ότι
0: δεν
1: τζουλάει.
0: Ότι δηλαδή. Δεν τζουλούσε τώρα που δεν υπήρχαν τα κόμματα. Τώρα με τα δύο κόμματα αυτά.
1: Βλέπεις ότι ζούμε σε μια χώρα που δεν υπάρχει αντιπολίτευση τώρα. Τι να λέμε, και πάλι χτυπάνε την αντιπολίτευση, η οποία είναι ανύπαρκτη.
0: Συνεχίζουμε. Νέα στρατηγική για το σχολικό δίκτυο, πρόσκληση Ζαχαράκη στα πανεπιστήμια για την εκπώνηση μελέτης. Προειδοποίηση της ελληνικής αστυνομίας για απάτες με δίθεν κλήσεις της τροχέας. Τα μηνύματα που στέλνουν οι απατεώνες.
1: Για συνέχεια. Συνέχεια.
0: Μάλιστα, φυλακές Τρικάλων για πρώτη φορά ζευγάρι θα παντρευτεί εντός του σοφρονιστικού καταστήματος.
1: Τώρα να σας πω κάτι, είναι παράλογο που λίγο συγκινήθηκα εγώ με αυτό. Θα πάει, λέει, η σύζυγός του νύφη στο εκκλησάκι εκεί των φυλακών.
0: Είναι παράλογο, δεν κατάλαβα τι είναι, ότι ο κάποιος
1: άνθρωπος. Είναι λίγο συγκινητικό, ρε παιδί μου, όλο αυτό.
0: Γιατί είναι, γιατί το λες έτσι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, οι δύο άνθρωποι βρίσκονται μέσα.
1: Εντάξει, τώρα σου λέει ότι ο άλλος που ξέρει τι έκανε και είναι μέσα στη φυλακή μπορεί να κάνει
2: κάτι. Επειδή κάνει κάτι, δεν το καταδικά,
0: δεν δίνεται δεύτερη και τρίτη. Δεν μου παίρνει ευκαιρία. Δεύτερη ευκαιρία γίνεται στου ανθρώπου. Δεν
2: καλά, όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Για μένα.
0: Εντάξει, συμφωνώ, όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις που. Αλλά δεν είναι, τι είναι, σε δηλαδή, οι άνθρωποι που πήγαν φυλακή δεν πρέπει να ζήσουν τη ζωή τους ξανά. Δηλαδή, τότε τι σοφρονιστικό, πάλι ξαναλέμε τα ίδια.
1: Ναι.
0: Άμα δεν είναι σοφρονιστικά ιδρύματα, τότε να βγαίνει ένα νόμο να. Κάτι. Γι' αυτό λέμε ότι.
3: Εδώ δίνονται δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες στο γάμο, δεν θα δοθεί στη ζωή.
0: Όχι, Γιώργο, καταλαβαίνω ότι.
2: Όχι, φυλακή, φυλακή.
0: Συζήτηση, καταλαβαίνω τη συζήτηση. Για τρίτη ευκαιρία, πολλές φορές και εγώ δεν ξέρω αναλόγως να συζητήσουμε τι έχει κάνει ο καθένας, έτσι. Γιατί υπάρχουν και άρρωστα μυαλά που δεν. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά μετανόησαν, μείναν μέσα, το σκέφτηκαν, άλλαξαν τη ζωή του. Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Αλλιώ μην λέγονται σοφρονιστικά, να τα πάρουμε. Ενώ σε όλη την. Σε όλες τις δημοκρατικές χώρες που λέγονται σοφρονιστικά καταστήματα αυτά, έτσι, γιατί σε κάθε χώρα έτσι νομίζω λέγονται, για να πούνε ότι μπαίνεις, τιμωρείς και ξαναβγαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στις άλλες χώρες υπάρχει και ολόκληρη.
1: Μέρημνα για την επανένταξη.
0: Για την επανένταξη. Πολύ ωραία το λες. Μέρημνα. Να τους βρουν και δουλειά. Να τους παρακολουθούν πώς
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι,
0: βέβαια,
1: ναι,
0: δεν κατάλαβα. Ναι, ναι. Και εσύ λες, είναι κακό που συγκινούμε γιατί παντρεύονται. Τι είναι αυτό που λες. Μια χαρά είναι πολλοί άνθρωποι και τα παιδιά να είναι καλά, να ζήσουν και ευχόμαστε μετά από αυτή την περιπέτεια που έχουν και που τιμωρήθηκαν για κάτι που κάνανε, όπως έκρινε η δικαιοσύνη, να βγουν και να φτιάξουν τη ζωή τους και να είναι μια ωραία οικογένεια. Τι πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Συνεχίζουμε. Καύσιμα έρχονται τιμές πάνω από 2,10 ευρώ στη βενζίνη. Τι λέει ο πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, τι λέει η Παναγή που μου το έγραψες.
1: Τι λέει, τώρα καλά. Παιδιά μαντάρα τα έχουμε κάνει.
0: Ματέ, ναι. Έτσι, μπράβο, αυτό σου κουρασμό μου αρέσει εμένα. Ωραία πράγματα, όμορφα. Λίγο κύριε Μπέρα κυμπάρικα. Τι λέει, μαντάρα λέει.
1: Μαντάρα τα έχουμε κάνει.
0: Έτσι,
1: τώρα.
0: Ωραία να μπορεί να
1: ξέρει
0: αναλυτές να καταλαβαίνει. Συνεχίζουμε με δύο τελευταία. Ναι, έρχεται σκανάρισμα καταθέσεων και περιουσία για οφειλέτες της εφορίας. Τι είναι το σύστημα ΠΑΡΕ της ΑΔΕ. Πάρε! Πάρε, πάρε, πάρε, πάρε,
2: πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πά

0: Και άλλη κουβέντα.
1: Μάλιστα, γέννησε.
2: Εγώ η αλήθεια είναι ότι.
1: Θα πω ότι μόλις ακούτε το καινούργιο μήνυμα της εφορίας.
2: Εντάξει, εγώ θέλω να σας πω στο σημείο αυτό ότι είμαι πολύ υπέρ σε αυτό έτσι. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος να έχει εκατομμύρια καταθέσεις και να προστάει στην εφορία.
1: Εννοείται, μωρέ Παναγί μου, εννοείται τώρα αυτά. Δεν τα συζητάμε τώρα αυτά, αλλά αυτά είναι πως φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Παναγί μου, το θέμα
2: είναι
0: ότι πάντα όμως είναι αυτοί που κυνηγάνε οι μικροί. Δεν είναι αυτοί που κυνηγάνε οι μεγάλοι.
2: Όχι, εδώ σου λέει κυνηγάει τους μεγαλοκαταθέτες στην παρούσα φάση.
1: Βέβαια, άμα έχεις την τράπεζα να πούμε.
2: Βέβαια. Και χρωστά στην εφορία. Είναι κάποιοι που το έχουν σύστημα.
0: Που χρωστάει και που κλέβει με έναν τρόπο, δεν τα έχει στο όνομά του. Τα έχει στους γύρω-γύρω του.
1: Μην το λες, μην το λες.
0: Το λέω.
1: Μην το λες, να το ψάξουνε. Λοιπόν, τελευταίο νέο, Γιάννης Αντετοκούμπο, το μήνυμα στήριξη στον Ακύλα μετά το τελικό της Eurovision. Ο νικητής μου έγραψε. Μπράβο, Γιάννη μου, γλυκέ. Και εμένα ο νικητής μου ήταν ο Ακύλας. Το είπα και χθες το βράδυ.
0: Καλά, τον ευχαριστούμε. Ήταν ο νικητής όλης της Ελλάδας.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν υπέροχος, ήταν φανταστικός. Ήταν ένα τραγούδι που όλοι το γουστάραμε πολύ. Το χορέψαμε, το γελάσαμε και τον ευχαριστούμε ξανά για άλλη μια φορά. Λίγο πιο σιγά, Νίκο, κοντεύει το τύπανο από αυτό το. Ναι, από πώς ήταν αυτό, η μπακέτα να μπει στο αυτή μου μέσα. Ευχαριστώ. Και τον ευχαριστούμε που για μέσα σε όλο αυτό το πράγμα το δύσκολο που περνάμε πιστέψαμε ότι μπορούμε να φέρουμε την νίκη. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να έχεις πίστη και να έχεις μια ελπίδα, μάλλον να πω ότι διαφορετικά, γιατί το πιστέψαμε είναι κάτι διαφορετικό.
2: Γρήγορα, μου βάλτε το κινητό στο αθόρυβο, μπλίκι, μπλίκι, μπλίκι, μπλίκι, μια ώρα.
1: Λοιπόν, το ότι μας έδωσε ελπίδα ότι μπορεί να φέρναμε, γιατί είχαμε να το νιώσουμε λίγο καιρό αυτό ότι μπορεί να φέρναμε την πρώτη θέση. Για μπράβο, μπράβο, Ακύλα μου, περιμένουμε. Βάλε το φθηνό κρασό λίγο το Ακύλα. Πολύ ωραία. Έχεις πει τόσο ωραίο τραγουδάκι, ένα από τα αγαπημένα μας ψάχνοντας να βρούμε τον Ακύλα τον προηγούμενο διάστημα. Τι δουλειές έχει κάνει, ξέρετε ότι είναι αυτό το φθινόκρασο που είναι ένα πάρα. Ναι, βγάζει άλμπουμ και το περιμένω πραγματικά να δω τι δουλειά έχει κάνει μέσα σε αυτή τη σύγχυση που επικρατούσε στο μυαλό του, ενώ από την πίεση της Eurovision το είχε πριν, το είχε ετοιμάσει τώρα. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό είναι το φθινόκρασο.
2: Τώρα, όσο έκανε λέει την προετοιμασία για την Eurovision, το ετοιμάσε.
1: Φθινόκρασο, πολύ ωραίο. Ακύλα, σε ευχαριστούμε. Μαθαίνω ότι είσαι στεναχωρημένος.
2: Όχι ρε, το άλμπουμ το καινούργιο.
1: Μαθαίνω ότι είναι στεναχωρημένος από κάποιους έτσι δικούς. Τώρα το ξαναβάλουμε, Νίκο.
2: Εντάξει, λογικό είναι να είναι στεναχωρημένος.
1: Εντάξει, όταν κάνεις, πας να πάρεις ένα πρωτάθλημα και δεν το παίρνεις, στεναχωρίες. Έλα, τέλος τώρα, έτσι. Έλα, δεν. Περιμένουμε δουλειά τώρα. Από πριν να μας κάνεις εμάς που σε γουστάρουμε, να χαρούμε να έρθουμε να σε ακούσουμε να χορέψουμε. Άιντε, άιντε.

0: Πω, βλέπω ήλιο, πολύ μάτι και βλέπω επίσης και πολύ γλουσοβαγιά που πέφτει. Μάτι να μην σας πιάσει. Και τώρα πω μάτι.
1: Τι.
0: Θυμήθηκα τα μαγαζιά, τα καταστήματα με τα οπτικά. Σας άρεσε, ωραιότερη πάσα από εδώ και ποτέ.
1: Πάσα, πώς θα συνδυάσεις.
0: Μάτι, μάτι, βεβαίως. Λοιπόν, τα καταστήματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά τα Μάτι, με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 euro. 39 euro, please. And σκελετή οράσεως, πώς είναι στα αγγλικά? Skeleton eye.
2: Oraces.
0: Πώς, Γιώργο?
2: Skeleton of vision.
3: Sassy of glasses.
0: Sassy. Sassy of glasses, μου αρέσει και αυτό. Λοιπόν, σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Κάνουμε την κλήρωση. Στείλτε έτσι τώρα για να παίρνετε και καινούργια γυαλιά. 6936-10-10-22. Δεν χρειάζεται τίποτα στο Viper για να μπείτε στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου που θα τα πάρει ένας νικητής γράφοντας μάτι-μάτι και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, εγώ ότι πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1998 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και φυσικά μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο, παρακαλώ, νέα από την εφημερίδα, έτσι, να σχολιάσουμε. Πούνη σε Μαντήλη ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του Μαέστρο, παρακαλώ, και η Κλέλια Ρενδρολάτου αποχαιρέτησε το νησί στους Παξούς, παρακαλώ. Τελείωσαν τα γυρίσματα, τώρα βέβαια είναι αλήθεια, είναι η καλύτερη περίοδος, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει να πηγαίνει κόσμος, οπότε δεν μπορούσαν να γίνουν και γυρίσματα.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Και στους Παξούς, παιδιά, κλείνεις από τώρα για να πας το καλοκαίρι του 28.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
3: Ναι, παιδιά.
0: Έχω πολύ καιρό.
3: Πάντως, είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Πάντα ήταν πολύ ωραίο νησί.
1: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
0: Ξέρετε ότι έχω πάει με υδροπλάνο. Ένα υδροπλάνο, ναι, που σας το ξαναπεί. Που υπήρξε μόνο για 15 μέρες στην Ελλάδα και το πήρανε.
1: Τέλος μετά.
0: Ναι, έζησε αυτή την εμπειρία.
4: Τώρα θα ξαναρχίσουν.
0: Νίκο, δεν έχεις μικρόφωνο. Ναι, δεν απαντάω χωρίς μικρόφωνο σε άνθρωπο. Ζητάω συγγνώμη.
1: Τι ήταν αυτό τώρα.
0: Γιατί, δεν μπορώ. Το έχω πει του ανθρώπου. Σκληρό, αλλά αληθινό. Λοιπόν, εδώ τι λέει εδώ πέρα, τι έγινε. Η δίδυμη ευτυχία του Iron Mike. Α, είχαν γενέθλια οι μικρές του Μιχάλη του Ζαμπίδη. Που τον περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, με αυτόν τον Γιώργο. Έχεις καταλάβει ότι.
2: Με τον Holyfield.
0: Όχι, με τον Mayweather, φίλε. Χόλιφιλτ,
2: μας πάνε.
3: Βρεθήκανε με αυτόν, δεν
0: βρεθήκανε. Λοιπόν, Mayweather, έτσι, να πούμε ότι είναι μεγαλύτερη στιγμή. Ο Mayweather είναι αίτητος. 51 νίκες, νομίζω έχει. Τελευταία φορά που έπαιξε ήταν με τον McGregor, αν δεν κάνω λάθος, που είχε κερδίσει. Άρα είναι αίτητος, είναι με το μεγαλύτερο, που θα να πούμε 27 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Θα είναι, όπως λέμε, Final Four στο μπάσκετ, κάτι τέτοιο είναι. Μιχάλη μου, πραγματικά αν είμαι εδώ, θα προσπαθήσω οπωσδήποτε να έρθω να δω αυτή τη μεγάλη σου στιγμή με έναν παγκόσμια φήμη, σε έναν τύπο που τον λατρεύουν όλοι, το Mayweather. Μεγάλη τιμή για τον Μιχάλη Τσομπίδη και χάρηκα πάρα πολύ που έκλεισε αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλλά, α, να, ωραία νέα. Η εφορία καλείται να επιστρέψει 60 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σε ποιους?
0: Στη Σακύρα.
3: Ναι.
2: Ρούφεν.
1: Γιατί
3: ήταν λάθος που τις τα πήρανε. Βγήκε το πόρισμα.
1: 60 εκατομμύρια.
0: Ναι, 60 εκατομμύρια. Ωραία, δεν είναι να σου πούνε, αχ, κάναμε ένα λάθος. 60 εκατομμύρια. Πού δεν θα τα βάλουμε σε
3: αυτό το λεφτά. Καλά, δικά της θα τις τα είχαν πάρει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι τα κατάφερε εκεί και τις δώσανε πίσω τις κοπέλες. Μπράβο. Θα γίνονται και αυτά. Να ευχηθούμε στο Στέλιο Ρόκο που η κόρη του τραγουδιστή είπε το Yes I Do στον αγαπημένο της, θα γίνει πεθερός. Ο Στέλιος Ρόκος. Ο Στέλιος θεωρώ ότι αξίζει τα καλύτερα, παιδιά. Μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία, ένας πολύ μεγάλος μουσικός και ένα υπέροχο πραγματικά παιδί. Σμαράγδα Καρύδη, ηθοποιός, επιστρέφει στο Σανίδη για να πρωταγωνιστήσει στην κομμωδία του Σέξπιρ που θα ανέβει στο Εθνικό Θέατρο. Χθες, να πούμε ότι στο Ντιτουνέτ είχαμε και τον αγαπημένο Θοδωρή Αθερίδη που στην ερώτηση που του έκανα τι γίνεται με τη ζωή σου και με όλα αυτά, είπε για πρώτη φορά αρκετά πράγματα για τη Σμαράγδα και για την αγάπη του και για το πόσο σημαντικός άνθρωπος είναι στη ζωή του. Και πράσινο comeback στο ΓΑΠ, στο ΓΑΠ, το Γιώργιο Παπανδρέου, έτσι, που όμως στον ιστιοπλοϊκό όμιλο Πειραιά, όπου αρχίζει τις εργασίες του, το 9 Sig The Met The Met. Τι είναι αυτό, ρε?
1: Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι αυτός?
0: Δεν ξέρω. Κάτι κάνει ιστιοπλοεία ο κύριος Παπανδρέου, ο Γιώργος. Κάνει.
1: Τι τα θέλει τα αθλήματα τώρα, αφού δεν τον πάνε.
0: Αυτό είναι ικανός να πούμε στο ιστιοπλοϊκό να του φύγει αλυσίδα. Κι ας μην έχει αλυσίδα, ναι.

0: πραγματικά.
1: Λοιπόν, ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια, Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση, τι άλλο θέλουμε. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι και με γεύση, με γεύση φουντούκι με σοκολάτα και με βανίλια. Για ένα χρόνο λοιπόν, πείτε μας ποια γεύση θα θέλατε να δοκιμάσετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. Mediatel, χρέωση 0,34 ευρώ. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Άνοιξε την τηλεοράση. Σκέφτομαι, κύριε Συγκύρη, με τον Νίκο.
2: Με ποιο ανοίγει τηλεοράση.
0: Όχι, άνοιξε ένα απότομο τηλεοράση εδώ πέρα που έχουμε μέσα και ήταν φουλ. Ποιο πρέπει το βράδυ τόσο πολύ, δηλαδή. Συγγνώμη, Γιώργο, αγαπημένε.
3: Παρακαλώ, σκεφτείτε το καλοκαίρι εκτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο γουμενίτσα μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com, κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο για διακοπές, ξεκινούν από τη διαδρομή φυσικά και κάθε εβδομάδα εμείς θα έχουμε ένα νικητή ο οποίος κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα. Καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Και αν δεν σας τυχερός, στείλε μήνυμα στο Viber Σφαίρα στο 6936101022. Γράψε Venturi Ferries και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση.
0: Μάλιστα. Ο βλέπω εδώ Χριστιανό έχασε τον 14ο τίτλο. Παρακολουθώ αραβικό ποδόσφαιρο. Καλά, και επειδή τον έχει και στην τηλεόραση, έβλεπα τι ακριβώς έγινε. Από την 14ο τίτλο ήταν μπροστά. Πώς το χάσανε, δεν ξέρω, από την Al Nassr. Όλοι έχουν ένα Al μπροστά εκεί. Αλ Μπάντι, όλα αυτά που λες. Αλ Χαμπίμπι, Αλ έτσι, Αλ Νάστ. Και έχασε. Και ήταν ωραία, αλλά στην Αλ Νάστ ποιο παίζει, Γιώργο, ο Μπενζεμά.
3: Ποιο παίζει στην Αλ Νάστ.
0: Ρε, έχουν κατεβεί όλοι οι παικταράδες που ξέραμε, παίζουν εκεί να πούμε. Όλοι οι παικταράδες που
3: βλέπαμε. Πληρώνουν καλά αυτοί εκεί κάτω, λες.
1: Θα πληρώνουν καλά, λέει. Και η Τζορτζίνα έγινε ξανθιά για να σπάσει την κατάρα.
0: Η γυναίκα του έγινε ξανθιά.
1: Η Τζορτζίνα έγινε ξανθιά. Είδα τον Δημήτρη Γιαννέτο που.
2: Ο Γιαννέτος την έκανε.
1: Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, πιστεύω δεν έγινε ξανθιά. Πιστεύω ότι φοράει περούκα.
0: Α, εντάξει, αυτό δεν είναι.
2: Τώρα πάντως εδώ γράφουν τα δημοσιεύματα ότι ο Γιαννέτος λέει έκανε ξανθιά.
1: Ναι, αλλά τη βλέπεις ξαφνικά μια γυναίκα με λαχρινή, με μαύρο να πηγαίνει στο ξανθό λίγο περίεργο. Θα τη έχει μείνει το μαλλί στη χούφτα. Ναι.
0: Εγώ που βρήκα φιλί τώρα είδα τον αυτόν. Είδα χθες το φίλο μου τον Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια και τον είδα, ρε φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Την Χαλκιδική, φίλο. Και λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, που, τι γίνεσαι, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
1: Ο Μινάς.
2: Πώς γίνεται αυτό.
0: Τρία, ναι. Του λέω κι εγώ. Του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις. Του λέω, εδώ τρεις κάνουν, λέω.
2: Ναι.
0: Μου λέει, έγινε παπάς.
1: Α, έτσι.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Να δω

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: πραγματικότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
9: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στη Νότο Γκάς Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ότο Γκάς Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Ακούστε κάτι τώρα, γιατί θέλω να πω κάτι σημαντικό. Στην κηδεία μου θα ήθελα αντί Στεφάνων, αν γίνεται να μου δώσετε τα λεφτά από τώρα.
14: Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά 16 πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός, παρακαλώ.
2: Α, και ήμουν και εγώ.
0: Έχει πέσει, μάλιστα.
2: Και ο Νίκος Καλούδης.
0: Λοιπόν, και ο Νίκος Καλούδης, πάμε να δώσουμε λεφτά. Ένα χιλιάρικο, παρακαλώ, πρωί-πρωί, έτσι να το δώσουμε σε εσάς. 1000 ευρώ, παρακαλώ, και νομίζω ότι είναι μεγάλο ποσό. Τι να έτσι πρέπει, δεν καταλαβαίνω.
3: Χιλιάρικο, ρε παιδιά, πρέπει.
0: Χιλιάρικο, ρε
3: παιδιά. Εντάξει, επειδή είμαστε τυχεροί, δεν σπιρτάμαστε και σήμερα.
0: Μα μάλιστα, όσο
1: πάει. Θεωρεί τύχη που δεν δώσαμε χρήματα.
3: Ναι, τι, το θεωρήσω, τι να θεωρήσω.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7 931, παρακαλώ.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω την ένταση του τηλεφώνου και είμαστε έτοιμοι για το τηλέφωνο που θα δώσει πρωί-πρωί τη χαρά σε κάποιον άνθρωπο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ποια είσαι?
6: Η Μαρία, η γνωστή.
1: Ήμουν σίγουρη.
3: Κλάτα μας.
0: Η Μαρία από την Κρήτη.
1: Ναι, καλέ.
3: Χιλιάρικο.
0: Δεν είναι δυνατόν. Μαρία, πόσες μέρες προσπάθησες να πιάσεις και δεν έπιανες?
1: Κάθε μέρα.
6: Ναι, σωστό.
0: Κάθε μέρα.
6: Κάθε μέρα ήταν
0: και ποια φορά.
6: Κάποια πρωινά.
0: Α, εντάξει, πάλι σωθήκαμε, ευτυχώς και δεν βγήκα. Μαρία, θα στο τέλος νομίζω ότι μόνο εσύ παίρνεις τηλέφωνο, έτσι, άμα βγει. Να σε ρωτήσω κάτι.
6: 15 μέρες έχω.
0: Ναι, α, εντάξει.
1: Τη σβήνει το ημερολόγιο μία-μία.
3: Βεβαίως.
0: Μαρία, ποια φορά. Ποια είναι αυτή η φοβή. Δηλαδή, ποια. Ποιο.
1: Εγώ βοήθησα την σκέψη σου.
0: Έβαλα τα ματάκια. Έβαλα τα.
1: Πόσες φορές να έχουμε βγάλει στον αέρα.
0: Εγώ όχι, θέλω να το πω όμως, γιατί δεν θέλω να το πω. Ποια δηλαδή θέλω να πω, ποια.
2: Αμαύρε, Γρηγόρη.
0: Μα δεν μου βγαίνει, θέλω να πω, ποια φορά.
7: Ο Πάουκ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια. Έβαλε τα χέρια στα μάτια του και.
0: Έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε τα χέρια του. Κατάλαβε. Ποια φορά είναι αυτή που παίζει.
6: Ούτε εγώ θυμάμαι.
0: Κάτσε, το έχουμε 5, 5.
1: Βάλε 2-3 φορές κάθε εβδομάδα.
0: Ναι, έχουμε παίξει 5 φορές.
6: Λιγότερες.
0: Λίγο, έλα, σταμάτα, Μαρία, σταμάτα.
6: Στους
0: φακέλους και στους φακέλους.
1: Δεν λέγεται βόμβα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις τι κάνει, Μαρία, έτσι. Παίρνει πριν το πω. Θα παίξουμε, πάμε έτοιμοι. Με το που θα πω, λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
6: Δεν είμαι η μόνη, όλοι παίζουν έτσι.
0: Εντάξει, Μαρία, μην απολογήσει. Λοιπόν, Μαρία, καλά κάνεις και παίρνεις. Έχω εδώ πέρα τους φακέλους. Αγελάδα, λουλούδι. Σουβλάκι, ούφο, κεραυνός. Μουστάκι, ροζ, βούλες με στόχο. Διάλεξε τρεις.
6: Το ροζ.
0: Το ροζ.
6: Την αγελάδα.
0: Την αγελάδα.
6: Και τις βούλες.
0: Και τις βούλες. Μπροστά στην κάμερα, live, στο Instagram. Ανοίγω την αγελάδα και έχει μέσα το 1. Ψάχνουμε το 6 και το 0. Ανοίγω τις βούλες και έχει το 5. 5 και ένα 6, άλλος άσος δεν υπάρχει. Ο Ρόζ ήταν ο 7. Άντε, μαράκι μου, θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά. Να σε καλά, γεια. Να κάνουμε μια στήλη με τη Μαρία. Να κάνουμε μια στήλη με τη Μαρία.
2: Έλα, Γρηγόρη, άσε μας τώρα.
0: Μια φορά την ημέρα δεν σου κερδίζει ποτέ. Ούτε βλέπω να κερδίζει η Μαρία. Φιλάκια, μαράκι.
2: Γεια σου, μαράκι.
3: Έκλεισα, παιδιά. Γεια σας.
0: Αυτό είναι επειδή γενικά δεν βάζουμε πολλά βιολιά για τέτοιες ώρες εμείς, αλλά αυτό είναι το κυρίως τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, που όπως σου έτσι
2: κάνω. Δεν έβαλες αυτό που σου έβαλα να ακούσω.
0: Αυτό είναι, Παναγί μου.
2: Δεν είναι καινούριο τραγούδι. Είναι
0: το καινούριο του τραγούδι. Είναι καινούριο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη που το κάνει επανεκτέλεση.
2: Άρα δεν είναι καινούριο.
0: Τη Γλυκερία. Σε στίχους μουσική του Στέλιου Φωτιάδη, του αντρό τη Γλυκερία.
1: Ήταν λαϊκή απέτηση.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε. Αυτό που έχω να πω είναι το τραγούδι αυτό το βάλανε.
3: Έγινε άσχημα τώρα έτσι όπω το.
0: Αυτό το. Ναι, φαίνεται ότι ξέρω. Αυτό το τραγούδι. Χαμένο στο λίγο, Ρενικό. Μιλάμε μαζί 5 άτομα, ρε φίλε, τραγουδάει αυτό.
2: Λοιπόν, δεν σε κανένα.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω.
3: Δυνατά
0: η μουσική. Θέλω να πω ότι το τραγούδι αυτό το κάνανε έτσι πάλι για την. Από ό,τι είπαν, δηλαδή. Έλα, μωρή, για πλάκα. Να το ρίξουμε μέσα, να το φτιάξουμε και έγινε super επιτυχία.
1: Έγινε viral στα social και επειδή έγινε ακριβώς viral στα social, αποφάσισαν να το βγάλουν κανονικά.
0: Ενώ το κάνανε πιο πολύ για παιχνίδι, για παιχνίδι, ρε παιδί μου.
1: Είναι στο πρόγραμμα που λέει ο Σαντικάη.
0: Ναι, και νομίζω ότι είναι και στο καινούργιο του δίσκο. Νομίζω είναι και μέσα. Ναι, στην καινούργια του δουλειά που λέγεται Ήρωας και βγαίνει σε λίγο.
2: Τέλεια.
0: Στα πάω όλα. Στα πάω όμορφα.
2: Μεταξύ,
0: στα πάω ωραία.
2: Too much
0: στα πάω καλά. Στα πάω όμορφα, ωραία, νοικοκυρεμένα.

0: Βάζει φωτιά στο Αιγαίο με το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και από εκεί που φαίνεται ότι πάμε να ηρεμήσουμε λίγο, οι τύποι από δίπλα δεν σταματάνε με τίποτα.
1: Γιώργο, λοιπόν, μας ακούς?
0: Όχι, είπαμε, δεν μας ακούει. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα που το έβλεπα εδώ στο Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα και έτσι είπα να σας το αναφέρω για αυτό που σχολιάζουν εδώ πέρα με αυτό το νόμο. Περιμένουμε να βγει στην Τουρκία και έχουν πάρει φωτιά πάλι όλοι οι πολεμικοί, πώς το λένε, οι αναλυτές για όλα αυτά που θα συμβούν εδώ πέρα στη γειτονιά μας. Λοιπόν, νέα για τον κύριο Σάκη Σαρνότογλου, όπως πάντα την ίδια ώρα.
2: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
3: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και προβλέπεται η μέρα να κυλήσει με αραιές συννεφιές. Κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές, μάλιστα αυτές δεν αποκλείεται να δώσουν κυρίως τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι γενικότερα από διάφορες διευθύνσεις, πρόσκαιρα στα 5 μποφόρ, τη μορφή θαλάσσιας άβρας στα παράκτια και η θερμοκρασία κατά μέσο όρο γύρω στους 24 με 25 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Τώρα η Τετάρτη 20 Μαΐου θα κυλήσει με λίγα σύννεφα. Και πάλι όμως αυτά το μεσημέρι, αργά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες όμως ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι πρόσκαιρα βόρειοι στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία μετάβλητη. Τώρα, η 5η 21 Μαΐου αναμένεται να κυλήσει με αρκετά μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η πιθανότητα είναι μικρή αλλά υπαρκτή και πάλι για κάποιες τοπικές μπόρες στις απογευματινές ώρες, στα ορεινά κυρίως. Ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο και θα έχουμε κοντά στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες της 5ης. Η Παρασκευή δείχνει να γίνεται ο καιρός αρκετά άστατος στις περισσότερες περιοχές Αττικής, με διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τους ανέμους να πνέουν πρόσκαιρα βόρειοι στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία να παρουσιάζει κάποια μικρή πτώση της τάξης των 2 και 3 βαθμών. Και το Σάββατο θα κυλήσει με κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα και πάλι για μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις και τη θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 και τοπικά και 26 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
2: Σε ένα στέφανο του Μάη.
4: Με φώναξε κανείς.
2: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ξέρετε ότι σουφλέρι King Size είναι τώρα η περίοδος η καταπληκτική που είναι τα τελευταία έτσι ανοιξιάτικα, αλλά που θέλει λίγο το βραδάκι έτσι κάτι πολύ ωραίο μπουφανάκι, κάτι λινά, κάτι τα μπουφανάκια τα ανοιξιάτικα που τα έχει σε 30 με 40% έκπτωση. Σουφλέρι King Size για τα μεγάλα νούμερα, για ανθρώπους που έχουν έτσι παραπάνω κιλά και αγχώνονται ότι φέτος το καλοκαίρι δεν θα προλάβουν να φορέσουν έτσι πιο μικρά νούμερα. Λοιπόν, αυτό είναι ο σουφλέρι King Size με Tommy Hilfiger, με Nautica, με Lee, με Wrangler, Jacket Jones, με Columbia, Lacoste. Γιατί έχει αποκλειστικά αυτές τις φίρμες στα μεγάλα νούμερα στην Ελλάδα, δεν τα βρείτε πουθενά αλλού. Οπότε να θυμάστε ότι υπάρχει εκεί πέρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 52 β στο τερματικό σταθμό του μετρό στο Ελληνικό. Υπάρχει στη Κολοκοτρώνη 13 στο Χαλάνδρη και Εθνικής Αντιστάσεως 37 στον Πειραιά. Αυτός είναι ο σουφλέρης King Size. Έχουμε δώρο επιταγή κάθε Παρασκευή που κληρώνουμε για να πάτε να ψωνίσετε. 6936-101022. Γράψτε σουφλέρης και ονοματεπώνυμο και θα βρείτε πραγματικά πάρα πολύ ωραία ρούχα. Εδώ και ο Παναγής κάθε φορά που πηγαίνει θα βρει πάντα να φύγει. Δεν μπορείς να πας σε αυτό το μαγαζί χωρίς να πάρεις κάτι.
1: Να πάω τώρα, άσε με.
0: Θα πάμε για το καλοκαίρι. Τώρα θα πάρουμε. Ήρθαν τα καλοκαιρινά τα καινούργια. Γίνεται είναι φανταστικά. Πραγματικά δηλαδή τα παιδιά κάνουν απίθανη δουλειά.
2: Αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσε με προσεκτικά και σταμάτα ό,τι κάνεις. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Belle από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα στην επιδερμίδα σου, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κυλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά. Ξεκινάς με τον ορό εντατικής ανάπλασης Eva Belle Regenerating Serum που αναπλάθει την επιδερμίδα, γεμίζει και λιένει τις ρητίδες χάρη σε ισχυρά δραστικά συστατικά που είναι εξαιρετικό, υπογραμμίζω. Συνεχίζει με την Eva Belle κρέμα ημέρας με αντιλιακό δίκτυ προστασίας και πραγματικά μετά συνεχίζεις και με την κρέμα ανοιχτός ματιών και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης. Eva Belle της Intermed, αναζήτησε τη σε φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για παιδικό τραγουδάκι, έχουμε πάει ακριβώς στις 8, οπότε για να ακούσουμε μια παιδική φωνή, δύο ή τρεις, να δω τι θα μας πούνε. Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Πώς σε λένε?
3: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Γλυφάδα.
0: Πολύ ωραία. Ωραία μέρα έχει εκεί.
3: Ναι, μια χαρά.
0: Πού πας, σχολείο πας?
3: Σχολείο, ναι.
0: Τι τάξη?
3: Τετάρτη.
0: Και τι μάθημα έχετε πρώτη ώρα?
3: Γλώσσα. Και
0: δεν
3: έχουμε
0: και τεστ. Όχι, ρε φίλε. Πω, τώρα έχεις το άγχος σου εσύ και εγώ τώρα σου μιλάω. Πώς είσαι, νιώθεις ότι θα τα καταφέρουμε?
3: Ναι.
0: Εντάξει, δεν αγωνόμαστε κιόλας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα, έτσι.
3: Ναι.
0: Εντάξει, δεν
1: γλώσσα,
0: είναι.
1: Γλώσσα, μαθηματικά είναι η πρώτη ώρα.
3: Ναι.
0: Mm. Τι ζωή σου, λέω, πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Το κλασικό είναι αυτό, παιδιά, μάλιστα. Το θυμάμαι.
0: Κωνσταντίνο, μήπως ξέρεις κανένα ανέκδοτο έτσι να μας πεις να γελάσουμε?
3: Όχι.
0: Α, εντάξει. Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις? Γιατί ζητάμε από τα παιδάκια τώρα που βγαίνουν να λένε ένα ανέκδοτο άμα θέλουν. Άρα εσύ δεν θυμάσαι κάποιο. Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
3: Το μόνο Ολυμπιακό στρανού.
0: Ξέχνα μόνο Ολυμπιακό. Ράσε το παιδί, ξέρω να το ζητάει.
4: Λέει ο τρανός τέτοιο πράγμα.
0: Λέει ο τρανός τέτοιο πράγμα.
1: Δεν πιστεύω να λέει κακές λέξεις μέσα.
3: Όχι, δεν λέει κάτι.
1: Λέει.
0: Δεν λέει κάτι. Γιατί άμα λέει κακές λέξεις, Κωνσταντίνο, το καταλαβαίνεις ότι μας ακούνε πολλά παιδάκια μικρότερα και από σένα και δεν είναι καλό να ακούγονται τέτοιες λέξεις, έτσι, στον αέρα κακές. Ναι. Το καταλαβαίνεις. Αν δεν λέει, εννοείται να το παίξουμε. Έχουμε βάλει όλους τους ύμνους, τους ύμνους των ομάδων που τις έχετε ζητήσει και με πολύ μεγάλη χαρά τα βάζουμε όλα. Νίκο, το βρήκες?
4: Όχι.
0: Όχι, δεν μπορεί να το βρει αυτή τη στιγμή, μου λέει ο Νίκος. Πώς λέγεται ακριβώς ο τίτλος του τραγουδιού? Να μου το πεις, να μου το πεις. Γιατί συζήτηση κάνουμε, Κωνσταντίνε. Μια θα λες εσύ, μια θα λέω εγώ. Πρέπει να τα πεις για να αποφασίσουμε να μιλήσουμε. Τι γίνεται τώρα που δεν μπορούμε να το βρούμε? Γιατί αν δεν έχεις τον τίτλο, λίγο δύσκολο εδώ πέρα ο Νίκος να ψάξει να το βρει. Νίκο, μήπως κάνεις κάποια. Πες, το βρήκες?
4: Λέγεται Mandela Effect. Αυτό
3: λέει. Ναι,
2: αυτό είναι. Άμα σου πω ότι το βρήκαμε.
0: Ναι, το βρήκαμε, Κωνσταντίνε. Τυχερέ, είδες ότι έχει καλή διάθεση. Σαν και Παναθηναϊκός ο Νίκος. Ναι. Αμέσως να σου βρει να σου κάνει το χατήρι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, βλέπω μακριά να έρχεται ο Δημήτρης, ο Κώστας, ο Μπάμπης, ο Μιχάλης, η Μαρία. Ο Δημήτρης, ο Κώστας, ο Μπάμπης, ο Μιχάλης, η Μαρία. Ο Νίκος, ο Παναγής, η Νάνση, ο Κώστας.

0: Καλό τεστ, καλό τεστ.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Λοιπόν, ο Γιώργος έχει πέσει λίγο το ίντερνετ εκεί και δεν μπορούμε να κάνουμε σύνδεση. Δεν πειράζει. Αν πάει στιγμή, αν ξαναβρεθείτε,
1: τον έχουμε στον αέρα.
0: Να πούμε λοιπόν, Ανδριόπουλος, παιδιά, έχουμε και το καλάθι γεμάτο κρέατα. Έτσι, να το δώσουμε τώρα, Παναγία, να κάνεις και την κλήρωση.
2: Βεβαίως,
0: ένα σπίτι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο, από το μάρκετ που αυτό τόσο πολύ αγαπάτε και πραγματικά τόσο πολύ στηρίζετε και επιβραβεύεται τον Ανδριόπουλο για όλο αυτό που κάνει και δίνει κάθε μέρα. Θα το λέω μέχρι να τελειώσει κάποτε αυτή η εκπομπή. Πραγματικά τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ αυτή την οικογένεια.
2: Για καλοκαίρι, γενικά εννοείς.
0: Όποτε τελειώσει αυτή η κατάσταση, θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό που κάνανε για την Ελλάδα και γι' αυτό και θα έχουν ένα και βραβείο από εμάς, γιατί είναι κοινωνικό αυτό που κάνουν, να δίνουν κάθε μέρα σε μια οικογένεια για μια εβδομάδα κρέατα. Τα μπορούν να φάνε και βοηθούν τον οικονομικό προϋπολογισμό. Μια εταιρεία, πραγματικά εταιρεία. Γι' αυτό και από το 1983 εδώ οι Αθηναίοι την προτιμούν πάρα μα πάρα πολύ. 6936-10-10-22, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Καλή σας επιτυχία για την κλήρωση που θα γίνει σε λίγα λεπτά. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση. Ο Βαλάτης δεν είναι σήμερα μαζί μας. Ο Παναγής θα μας πει λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας.
3: Τι λέει, έχει κίνηση.
1: Traffic!
0: Τράφικ είπε.
2: Λοιπόν, τα κλασικά, παιδιά, τράφικ έχει, αλλά τράφικ έχει σε κεντρικές αρτηρίες όπως είναι η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα, τα κλασικά δηλαδή, τα ίδια αυτά που λέμε κάθε μέρα από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και πολύ χαμηλά κάτω στο Αιγάλεο. Στο λιμάνι του Πειραιά επίσης παρατηρείται έτσι μια συμφόρηση. Η λεωφόρος Αλίμου είναι ψιλοκαλά για σήμερα. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης είναι λίγο χάλια τα πράγματα και στην Αττική Οδό. Αυτό και εκεί λεωφόρο Πεντέλης, τόπους έχει λίγο κινησούλα.
0: Τόπους,
2: έχει λίγο κινησούλα και στη λεωφόρο Πεντέλης. Αυτά, παιδιά, τα κλασικά σημεία. Άμα μπορείτε να τα αποφύγετε, έχει
0: καλός.
2: Δεν μπορείτε. Πρωινοσφαίρα.
0: Πρωινοσφαίρα που πραγματικά έχει φέρει το καλοκαίρι και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι το καινούργιο του Αργυρού. Που μην τρομάξετε.
4: Ετοιμαστείτε για γάμους και γλέντια.
0: Είναι γλεντζέδικο, είναι το καινούργιο.
2: Είναι παραόντα.
0: Ξεκινάει με καμπάνες. Και για να δούμε αν σας αρέσει ή όχι, πώς λέγεται.
1: Όπως το είπες.
0: Καμπάνες.
1: Καμπάνες
0: λέγεται. Αφιερωμένο στον Ντόλτσε.
2: Καμπάνα.
4: Περαστικά στο Στέλιο, καλή ανάρρωση.

0: Έλα, Παναγή μου.
1: Αχ, λοιπόν, παιδιά, εδώ θα σας πω, Stoiximan Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Stoiximan, nation.stoiximan.gr. Ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Stoiximan. Το Stoiximan Nation θα βρει διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Stoiximan GBL, για τους τελικούς προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος, εννοείται. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερο στο nation.stoiximan.gr, 21 plus, παίξει υπεύθυνα.
2: Ξέρεις την Green Cola. Όμως αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, σόδες, μίξερς και πολλά άλλα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι, τίποτα, μηδέν σου λέω, σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι Green σε όλα και όχι μόνο στην κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Fortizan, παιδιά, το μεγάλο δώρο των 8.500 ευρώ. Αυτός ο καναπές και το coffee table είναι ένας καναπές που πραγματικά θεωρείται διαστημικός. Ένας από τους πιο ωραίους καναπέδες που είδατε στη ζωή σας θα μπει στο σπίτι σας. Δώρο θα το κάνουν τα παιδιά λίγο πριν φύγουμε για τη Ρόδο, κάπου στις 4 Ιουλίου. Fortizan, η εταιρεία η μοναδική που δεν έχει showroom στην Ελλάδα, που ό,τι βάλετε στο μυαλό σας, ό,τι μα ό,τι βάλετε στο μυαλό σας, πραγματικά το φτιάχνουν. Με ό,τι βαλάντιο έχει ο καθένας, μπορεί πραγματικά να τους πει ότι αυτά τα χρήματα έχω, τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό. Από μια καρέκλα μέχρι έναν καναπέ και για επιχειρήσεις και για τα σπίτια. Το κάνουν κιόλας βέβαια τρισδιάστατο για να το δείτε στον υπολογιστή πώς ακριβώς θα είναι στο σπίτι σας μέσα αυτό που ζητάτε. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά από το μέλλον. Είναι μια εταιρεία που σαρώνει και Ελλάδα και στην Κύπρο. Μπείτε www.fortdesign.gr για να τους δείτε και πραγματικά να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να τους πάρετε ένα τηλέφωνο στο Περιστέρι, είναι τα γραφεία, να πάτε και από εκεί, να τους συναντήσετε από κοντά, να τους πείτε ό,τι έχετε στο μυαλό σας. 6936 10 10 22, στέλνετε μηνύματα, γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση 4 Ιουλίου για αυτό το μεγάλο καναπέ. Το μόνο που ζητάει η εκπομπή είναι ένα κουτί γλυκά, όποιος το κερδίσει.
2: Πάλι στο φαΐ το νου σου, μωρέ Γρηγόρη μου.
0: Τι θες να πω, ρε,
1: θα πω στο Περά να σου στείλουν ένα κουτί γλυκά να ηρεμήσεις.
2: Έλα τα ζώδια.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Κάτσε να δυναμώσω. Δώστε το κι εσείς δυνατά.

Σαμ το Καλούδι, Νάνση Αντωνίου, Μες και Ντί, έτσι θα βρείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Good morning, be on holidays. Τον έχεις βάλει λίγο χαμηλά το θέμα.

όπου και αν είστε, πάτε στη δουλειά, γυρνάτε από τη δουλειά, είστε σπίτι, είστε κάπου που δεν πρέπει να ξέρουμε ότι είστε. Είστε στο εξωτερικό. Καλημέρα σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Και ξεκινάω με κρυούς. Αν δεν δείτε ολοκληρωμένη τη δουλειά ενός συνεργάτη σας, μην βιαστείτε να τον κατηγορήσετε. Ο δρόμος που έχετε να διανύσετε προκειμένου να βελτιώσετε τις σχέσεις σας είναι ακόμα αρκετά μακρύς, γι' αυτό αξιολογήστε τις με καθαρό μυαλό, αφήνοντας στην άκρη πιέσεις και υπερβολές.

0: ένα τηλέφωνο έτσι απλά για να δουν τι κάνεις. Χωρίς δεύτερες σκέψεις. Περνάω στα ταυράκια. Θα πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Πόσο του μήνα έχουμε?
1: Πόσο?
0: 19.
1: Ναι.
0: Ταυράκια λοιπόν, πες το.
1: Λαμπρινή.
0: Σε δύσκολους συνεργάτες, φερθείτε με τυπικότητα ώστε να αποφύγετε προστριβές και εντάσεις. Με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στην εργασία σας, είναι σίγουρο πως η ψυχολογία σας θα έχει σκαμπανεβάσματα. Θα σας κάνει καλό να μείνετε λίγο μόνοι για να βρείτε τις ισορροπίες σας. Η μοναξιά δεν έλεψε ποτέ κανέναν, αν την αντέχετε. Εγώ προσωπικά δεν την αντέχω καθόλου. Αντέχω και δεν θέλω. Γεια σου Μάρο. Στέλιο μου, σου είπα σιδερένιος. Γεια σου Χρύσα. Να

0: Μαρίας και αγαπούλες, έλα ξυπνήστε λίγο. Καλημέρα στη Σαντορίνη, γεια σου Μαρία. Καλημέρα και στη Σάντι. Και συνεχίζω με τα διδυμάκια. Πρέπει να φανείτε λίγο προσεκτική στις κινήσεις σας, γιατί δεν σας συμφέρει να ταραχθούν κάποιες ισορροπίες στη ζωή σας. Φροντίστε να μετράτε τα λόγια σας και μην ανοίγεστε σε πρόσωπα που δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη σας ή τα διακρίνει η έλλειψη επαγγελματισμού. Εκεί, με αυτά τα πρόσωπα, το νου σας. Δεν ξέρετε για πότε θα σας εκθέσουν.
1: Γεια σου Ελένη με την καλαματάρα.
0: Καλημέρα και στο showroom στη Ματίνα.

καρκινάκια, ανταλλάξτε επιχειρήματα σε συζητήσεις που θα γίνουν στον εργασιακό σας χώρο. Αποφεύγοντας τις λογομαχίες εσείς καρκίνοι, επιλέξτε με προσοχή αυτά που πιστεύετε ότι σας ταιριάζουν και παράλληλα φροντίστε να τα ερευνήσετε για να μπορέσετε να προσαρμοστείτε πιο εύκολα στα νέα δεδομένα. Καλημέρα στο Θοδωρή και στη Βουτινή, στην Εύα από Λάριμνα.

0: πολλά. Ζητήστε αυτά που μπορούν να σας δώσουν. Αλλιώς βρείτε τα αλλού. Καλημέρα στην Τέξη Τζου την Αθηνά. Γεια σου Γιώτα. Γεια σου Θάνο. Να πω μια καλημέρα και στο Μάρκελο που τον είδα χθες. Είναι τόσο γλυκό πλάσμα και μου λέει ότι μας ακούει κάθε πρωί.
1: Καλημέρα στη Λαμία.
0: Συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Αν νιώθετε κουρασμένοι, βρείτε χρόνο για να χαλαρώσετε και να ηρεμήσετε και μην τα βάζετε διαρκώς με τους άλλους. Δεν σας φταίνει οι άλλοι που είστε κουρασμένοι εσείς. Απαιτείτε προσοχή, λέει, σε κρεμότητες που αφορούν συναλλαγές και άμεση ρύθμιση των οικονομικών σας θεμάτων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα επαγγελματικά.

γραμματάρα φορές αυτές, ρουχάρες έχει, το νου σας. Δεσποινάκι, μιλήσαμε στο σαν σήμερα παιδιά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων σήμερα. Δεν είναι όλες τις στιγμές οι ίδιες και ούτε μπορούμε να πιάνουμε τόσο σοβαρά θέματα επειδή στέλνετε εσείς ένα μήνυμα τώρα.

0: Γεια σου, Αργυράκο.
1: Υπερβολές, μη μου λες, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Εσύ κοιτάς το καιρό σου να περνά.
2: Και περνάω εγώ στους Παρθένους. Οι εμπειρίες που έχετε συλλέξει θα σας δώσουν το έναυσμα για να προχωρήσετε πιο ουσιαστικά και να ασχοληθείτε περισσότερο με την αναβάθμιση της ζωής σας σε όλους τους τομείς. Φροντίστε να μειώσετε την κτητική σας διάθεση απέναντι στον σύντροφό σας. Είστε λίγο κτητικοί, τι σας έχει πιάσει?
1: Στους δρόμους είναι θύμα.
2: Και περνάω στο ζυγό. Μην αλλάζετε σχέδια στα οποία έχετε δει πρόοδο για κάποια άλλα που δεν εξασφαλίζουν θετικά αποτελέσματα. Σε όλα υπάρχει ένα νόημα, οπότε δεν υπάρχουν σημαντικά και ασήμαντα. Γιατί ακόμα και τα πιο μικρά είναι ικανά να διασφαλίσουν τα συμφέροντά σας. Και εσείς το συμφέρον σας θέλω να το έχετε ψηφίσει.

Και συνεχίζω με τους Σκορπιούς. Προσέξτε, γιατί τα λόγια σας δεν συμβαδίζουν πάντα με τις πράξεις σας. Η υπερευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζετε τα πάντα θα σας κάνει πια κάποιες φορές να νιώθετε προδομένοι. Νιώθουμε προδομένοι. Γι' αυτό πρέπει να είστε ρεαλιστές στις απαιτήσεις σας, αλλά και σε αυτά που πιστεύετε. Μην είστε τόσο ευαίσθητοι.

0: ακροατές μου. Η δυσαρέσκεια που εισπράτεται από τον περίγυρό σας προέρχεται από τη δική σας διωγγωμένη φαντασία που τα πλάθει όλα όπως θέλει. Η καχυποψία δεν είναι εύκολο να απογκιστρωθεί από το μυαλό σας. Είστε λίγο καχύποπτοι. Είναι όμως κάτι που πρέπει να ελέγξετε άμεσα και αποτελεσματικά. Να τελειώνουμε. Athenian Store, καλημέρα. Angie K. Card. Βασίλη.
1: Ξέρω που το πας. Εγώ σ' είχα
0: πιστεύει. Γεια σου, Αλεξάνδρα.

0: Κύριος, λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Σε μπερδέψτε οριστικά με κάποια θέματα που σας αγχώνουν για να βρείτε την ηρεμία σας και να νιώσετε ασφάλεια. Δράστε με γνώμονα τη λογική και έπειτα με το συνέστημα, όχι με το συνέστημα πρώτα, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να σας παρασύρουν τα πάθη σε ακραίες συμπεριφορές.

0: ιατρικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: απομένουν.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 9 και ετοιμαζόμαστε για ένα... Πες το, για ένα δίλημα ζωής που ο Παναγής εδώ πέρα γελάει την ώρα που το διαβάζει. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πριν βέβαια να σας πω, μην ξεχνάτε ότι έχουμε Βαλμά, έχουμε το ψυγιάκι γεμάτο όλα αυτά τα υπέροχα τυριά, τη γραβιέρα, το κοφινάκι, όλα αυτά που πραγματικά έχουν κάνει τον Βαλμά πραγματικά να αγαπηθεί 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Μ' ακούτε κατά καιρούς που πραγματικά λίγο μπορώ να πω έχω μια έκρηξη πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Ίσως είναι και λόγοι που δεν μπορούν να συζητηθούν στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Αλλά
1: άλλη στιγμή
0: μπορεί να συζητηθούν, γιατί πρέπει να ανοίξουμε πραγματικά κάποια στιγμή το κεφάλαιο φέτα στην Ελλάδα και να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει με τις φέτες και με αυτό το τόσο δικό μας τυρί που φτάνει στα τραπέζια μας. Λοιπόν, φέτα Βαλμάς, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, είναι το γάλα αυτό που πραγματικά έρχεται από την Βόρεια Ελλάδα, έρχονται από τις ζώνες γάλακτος αυτές που από την ορεινή Χαλκιδική αγαπήσαμε πάρα πολύ. Είναι το κοφινάκι 100% το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα. Είναι όλα αυτά που κάνουν το Βαλμά μοναδικό. Δεν έχει πολλή ποσότητα, σας το ξαναλέω. Όπου το βρείτε, πραγματικά πάρτε το. Ήδη έχει αρχίσει πλέον και κατευθύνεται σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω όταν θα πω ότι τώρα τελείωσε, δηλαδή όπου ήρθε να πάει πήγε, τότε πραγματικά εύχομαι να το βρείτε και να μπορείτε να το έχετε στο σπίτι σας όσες φορές μπορείτε να το βρείτε. Γιατί το ζήτημα είναι ότι αν το φας και μία φορά, μετά δεν σου κάνει να φας και κάτι άλλο. Να τους έχει καλά ο Θεός για αυτό που κάνουν και για το αποτέλεσμα, και πραγματικά το λέω αυτό για όλη αυτή τη σιγουριά που δίνουν και την ποιότητα. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το καλαθάκι ή μάλλον για το ψυγείο της Παρασκευής.
1: Σημερινό email, αγαπητοί μου φίλοι, επέλεξα να είναι της Ζέτας
0: Μακρυπούλια
1: και του Θανάση. Η Ζέτα και ο Θανάσης είναι ένα ζευγάρι παντρεμένοι. Έχουν δύο παιδιά, το ένα τους παιδί είναι 26, το άλλο 28.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παντρεμένοι πάρα πολλά χρόνια. Είναι παντρεμένοι, ξέρω εγώ, 30 χρόνια πώς είναι. Και λένε ότι εδώ και 2 με 3 χρόνια μας λέει η Ζέτα. Παιδιά, λέει, παραδέχομαι και εγώ. Το παραδέχεται, λέει.
2: Το ένα και το άλλο.
1: 26. Δεν έχει σχέση αυτό. Είναι και καλά.
2: Γιατί το είπες, κάθομαι και γράφω.
1: Ναι, συγγνώμη, εντάξει, ρε παιδί μου. Εδώ λέει και 2 με 3 χρόνια, Γρηγόρη, ακούς, γιατί μετά θα με ξαναρωτάς και με κνευρίζω.
0: Ακούω πάρα πολύ καλά. Ωραία. Βλέπω κάτι.
1: Ναι, όχι να μην βλέπεις. Κάνουμε εκπομπή τώρα. Μιλάμε ένα δίλημα. Δεν θα ξαναπώ, στο λέω.
0: Παναγίες,
1: θα το αναλάβεις εσύ, θα στα δώσω και τα mail να τα αναλάβεις εσύ.
0: Σε προσέχω πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν με προσέχεις. Θέλω να με κοιτάς.
2: Κοίτα τον και εσύ, ρε πουλάκι μου.
1: Εδώ λέει και 2 με 3 χρόνια. Το παραδέχομαι, λέει, και εγώ. Την ίδια άποψη, λέει, έχει και ο σύζυγός μου, ο Θανάσης, ότι η σεξουαλική μας ζωή δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα.
1: Κάναμε κουβέντα, μου κάνει ο Θανάσης βασικά, γιατί εκείνος είναι που έχει το θέμα. Μάλλον είναι αυτό που λέει η Κινάνση, ότι σε αυτή την ηλικία η γυναίκα δεν έχει και πολύ το μυαλό της στο σεξ.
0: Είναι.
1: Το παραδέχεται και η ίδια, δηλαδή.
0: Πόσο είναι?
1: Είναι 52, 52, ο άλλος να είναι 55.
0: Μάλιστα.
1: Και αποφασίσαμε, γιατί μου έκανε πάρα πολλά ο Θανάσης, ότι δεν θέλω να σκεφτώ άλλη γυναίκα, δεν θέλω, 30 χρόνια είμαστε παντρεμένοι, δεν έχω πάει με άλλη γυναίκα, δεν έχω κοιτάξει άλλη γυναίκα, αλλά θέλω να σεβαστείς και εσύ αυτό το πρόβλημα που έχουμε στο σεξουαλικό κομμάτι, γιατί για μένα
2: εγώ
1: είναι βασικό.
2: Εγώ δεν είπα μόνο για τις γυναίκες πάντως, εγώ είπα και για τους άντρες.
1: Και για τους άντρες,
2: είπες. Γιατί και οι άντρες περνάνε ανθρώπαυση.
0: Συμφωνώ, αλλά το ζήτημα είναι τι πρόβλημα έχουν.
1: Αποφασίσανε, δεν κάνουν σεξ, και όταν κάνουν αραιά και που δεν είναι ποιοτικό. Είναι ξενέρωτο, όπως μας λέει η ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί, λέει, να ευθύνομαι κι εγώ, να το πάρω, λέει, και πάνω μου το μερίδιο ευθύνης μου. Δεν έχω θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα, λέει, αποφασίσαμε στο τι θα κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Αποφασίσαμε, λέει, να πάμε σε ένα σύμβουλο υγείας, σεξουαλικής υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Μην σας τα πολυλογώ, λέει, τα παιδιά. Μετά από κάποιες συνεδρίες, ο σύμβουλος σεξουαλικής υγείας μας είπε.
0: Να χωρίσουν.
1: Όχι. Να προσπαθήσετε να ανανεώσετε λίγο το σεξουαλικό σας κομμάτι. Είτε, λέει, αυτό θα είναι κάποια. Σε ένα sex shop, κάποια. Πώς τα λένε, sex toys, ερωτικά βοηθήματα. Λέει, παιδιά, δεν σας το κρύβω. Λέει, παιδιά, ίσως να δείτε, λέει, μια ταινία ερωτικού περιεχομένου μαζί. Να κάνετε πράγματα όταν είστε δυο σας στο σπίτι. Παιδιά, λέει, όλα αυτά που μου είπε ο σύμβουλος σεξουαλικής υγείας, εγώ ντρέπομαι να τα κάνω. Δεν μπορώ να τα κάνω με τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Πέστε μου, λέει, σας παρακαλώ, δεν θέλω να χάσω τον άντρα μου, τον αγαπάω. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είμαι σε ένα αδιέξοδο, τι να κάνω και πώς.
0: Να μην, πώς τη λένε, Ζέτα.
1: Ζέτα,
0: αγαπητή μου Ζέτα.
1: Ναι.
0: Θα σου μιλήσω σαν ένα άνθρωπο.
1: Δεν απαντάς, δεν στέλνεις επιστολή κι εσύ.
0: Ναι, όχι, okay, γράφει, γράφει.
2: Αγαπητή μου Ζέτα, σου γράφω αυτό το γράμμα.
0: Αγαπητή Ζέτα.
1: Στοπ.
0: Σου γράφω αυτό το γράμμα, θέλοντας να σου πω.
2: Όχι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τον δισταγμό σου γιατί. Μερικοί άνθρωποι όπως και εγώ δεν έχουμε μάθει με τέτοια πράγματα. Ούτε βοηθήματα. Ξέρω εγώ άλλους που έχουν ολόκληρα βαλιτσάκια.
1: Ο άλλος λέει τρελάθηκε ο Θανάσης μετά από αυτό. Έπιε, λέει, πήρε το τι χειροπέδες. Το τι.
0: Χειροπέδες.
2: Α, χειροπέδες. Έλα μωρέ τώρα με τι χειροπέδες.
1: Το τι λέει δονητές. Το τι κούκλες πλαστικές.
0: Μιλάω όμως. Μιλάω. Μιλούσα.
2: Πήρε κούκλα πλαστική ο Θανάσης.
0: Θυμάσαι που έλεγα αγαπητή Ζέτα. Το θυμάσαι τώρα το έλεγα.
1: Μα θέλω να σου
2: πει ότι ο Θανάσης. Πήρε μέχρι και κούκλα πλαστική ο Θανάσης.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Αγαπητή Ζέτα.
1: Ναι.
0: Εύχομαι καταρχάς η δική σου να είναι καλά.
1: Θα γυρίσω σύντομα, stop.
0: Εδώ στα ξένα που είμαι σε σκέφτομαι. Λοιπόν, άκου τώρα Ζέτα, σε καταλαβαίνω. Και εγώ δεν είμαι πάρα πολύ αυτή του καταστάσεων. Τώρα που βλέπω κάτι βαλιτσάκια, έχουν μέσα χειροπέδες αυτά. Δεν κάνω. Αν ουσιαστικά δεν κάνει, ή θα το βρείτε μόνοι σας.
2: Ο ανομαλάρα στην Google, τι την πήρε που να είναι μαζί με.
1: Πήρε, λέει, μια και πήγε, λέει, πήρε και γέμισε δύο τσάντες πράγματα.
3: Τι φίλο.
0: Μπορεί να του την κάνω δώρα την κούκλα. Ξέρω εγώ, σου λέει, αφού δεν πα πάρει μια κούκλα. Λοιπόν.
1: Τώρα μη συγκρίνεις όμως εξιδίων, γιατί εσύ από ό,τι έχω μάθει επιβεί τώρα στο κρεβάτι. Ο άλλος μπορεί να είναι πιο χλαχλές.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ. Καμία σχέση. Είμαι ένα ήσυχο μικρό κατσικάκι.
1: Η Νάνση.
0: Από τη φάρμα. Τι σχέση έχω εγώ με αυτό το υπέροχο ζώο άλογο που είπες επιβεί τώρα. Θεωρείται άλογο, ναι. Έτσι. Εγώ είμαι ένα μικρό κατσικάκι.
1: Αποκλείεται να σε μικρό.
0: Ένα μικρό κατσικάκι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Παιδιά, θα πούμε για τη Ζέτα και το Θανάση. Δεν θα καλύψετε μεταξύ σα.
0: Κάποια που πηγαίνουν το βράχτη και κάνουν τσικ τσικ τσικ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Κι όμως.
1: Καλά, εντάξει. Νάνση, μίλα.
0: Λοιπόν, τι θα κάνετε.
2: Αν μιλήσω για τον Γρηγόρη, μιλάω για μένα.
0: Τι θα κάνετε. Τι να κάνετε. Να χωρίσετε.
1: Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, τώρα στα πίσω-πίσω.
0: Τι είναι πίσω-πίσω. Αν σας ενδιαφέρει πιο πολύ το σεξ από τη σχέση σας, να χωρίσετε. Αν είναι πιο σημαντικό το σεξ από την ύπαρξή σας, να χωρίσετε.
1: Η φίλη μου η Δέσποινα μου λέει ότι η κοπέλα θέλει ανανέωση.
0: Α, σε τι? Άντρα θέλει να βρει άλλον.
2: Όχι, αφού γράφει τον θέλει τον άντρα της.
0: Το θέλει. Άμα το θέλει τον άντρα της, τότε ας σταματήσουν όλα αυτά.
2: Μα τι να την κάνει και την κούκλα μαζί.
0: Ας πάνε μια εκδρομή. Ας πάνε να κάνουν κάτι πολύ ωραίο. Άκου, ας πω μια ωραία πρόταση.
1: Γρηγόρη μου, δεν θέλουν να πάνε εκδρομή. Να κάνουν καλό σεξ θέλουν.
0: Άκουσέ με τίποτα. Πρέπει να χαλαρώσουν. Τους έχει γίνει έμονη ιδέα και αυτό το πράγμα τους κάνει κακό. Ας πούμε, πρώτη φάση. Να πάνε να κάνουν κάπου μπάνιο στη θάλασσα. Όχι τώρα, γυμνή.
1: Γρηγόρη μου, οι άλλοι ντρέπεται εδώ πέρα να τα κάνει στο κρεβάτι τη, θα τα κάνει στην παραλία.
0: Να πάνε κάπου σε μια παραλία γυμνιστών, κάπου που επιτρέπεται, δεν ξέρω πού. Και να κάνουν γυμνισμό, να κάνουν
1: κάτι. Ντρέπεται, σου λέει, έχει ηθικές αναστολές
0: μέσα
1: τέτοιες.
0: Στη θάλασσα, ρε παιδί, μας ξεβουρακωθεί μέσα στη θάλασσα αυτή. Λοιπόν, και πραγματικά.
1: Γρηγόρη, γίνεσαι πολύ ρηχός.
0: Γίνομαι ρηχός, γίνομαι κάπου που να είναι βαθιά. Λοιπόν, να πάνε κάπου να κάνουν. Να
3: φύγει. Δηλαδή, όταν μπει μέσα να βγάλει το.
0: Να τα βγάλει όλα, ναι. Να τα βγάλει όλα, να μείνουν έτσι κι αυτό έξω.
1: Εγώ από ό,τι βλέπω κόψει αυτή είναι πολύ ντροπαλή. Εδώ σου λέει δεν θέλει τις χειροπέδες.
2: Έλα μωρέ τώρα, ήταν 30 χρόνια και ήταν μια χαρά. Ξαφνικά τώρα υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν ξαφνικά γίνεται αυτό, μάλλον.
1: Ναι, όχι, γιατί σου λέει ότι το πολύ του κυρελέσουν το βαριέται και
0: πάει.
2: Άρα τον έχει βαρεθεί.
3: Και μετά αυτές... που χτυθούν, τι θα γίνει.
0: Να σου πω, θα βγουν εξ όσου και θα πετάνε πέτες στον κόσμο. Κάτι ερωτήσει μου κάνει.
3: Τι να κάνουμε στην θάλασσα.
0: Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι υπάρχουν φράσεις που λένε πάρα πολλοί άντρες, έτσι. Το έχω ακούσει κατά κόρον αυτό να συμβαίνει, που να λένε ή πιάνω τον μπούτι μου ή πιάνω τον μπούτι της, το ίδιο είναι. Όταν έρθει σε αυτή την κατάσταση, φίλε.
1: Χωρίζεις, τι κάνεις.
0: Ή χωρίζεις ή λες ότι εγώ μένω με τον άλλον για άλλα πράγματα. Αλλά λίγο τη φάση του σεξ αυτή, του ενηρικού που λες, την ξεχνάς.
1: Και
0: ξανακούω πάρα πολύ κόσμο να το λέει αυτό. Άντρες το έχω ακούσει έτσι και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η φράση. Δεν μου αρέσει καθόλου γιατί είναι πολύ υποτιμητικό. Ή πιάνω τον πούτι μου, πιάνω τον πούτι της.
1: Καλά, χάρη λόγο.
0: Καταλαβαίνω ότι λέει, ρε παιδί μου, ότι είναι τώρα πια ένα γίνανε τα κορμιά μας μετά από τόσο καιρό. Αλλά ή ένα νέο σέτο, αν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πάντως το σίγουρο δεν είναι να βρει λύση να πηγαίνει με άλλες γυναίκες και αυτή να κάθεται εκεί και να την κοροϊδεύει.
1: Μα αυτό είπε και αυτό, sorry. Γι' αυτό να πάμε σε ένα σύμβουλο σεξουαλικής υγείας για να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε την ερωτική μας ζωή. Αλλά η άλλη από ό,τι φαίνεται δεν θέλει, ντρέπεται, δεν είναι.
2: Εντάξει, ας το συζητήσει μαζί του και ας την ξεκλειδώσει εκείνος.
1: Πώς ρε Νάνση?
2: Ρε Παναγή, θες να πάμε στο σπίτι, να τους πάρουμε κάτω, να τους βάλουμε ένα, τι θα κάνουνε.
1: Πάμε σκηνοθεσία, λοιπόν, εσύ.
2: Πώς και αυτά. Όταν υπάρχει ένα ζευγάρι το οποίο έχει θέμα, θα συζητήσει μεταξύ τους. Εμείς θα τους πούμε.
0: Εγώ είπα μία λύση, πραγματικά. Πιστεύω ότι ένα από τα ωραιότερα πράγματα, επειδή έχουμε μάθει να είμαστε συνεχώς με σώρουχο και με ρούχα, όταν απελευθερωθείς μέσα στη θάλασσα, είναι πάρα πολύ ωραίο για το κορμί. Άκουσα με τους λέω. Αν ήμουν αυτός, θα τους έλεγα, σας παρακαλώ, προσπαθήστε να κάνετε γυμνή μπάνιο. Okay. Αλλά χωρίς πίεση. Πάτε χέρι-χέρι, φίλοι.
2: Ας κλείσουν ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο και εσύ στη θάλασσα.
0: Δεν με καταλαβαίνει.
2: Με πισίνα.
0: Αν κολλήσουν.
3: Μα δεν θα κάνουν σεξ. Δεν σου λέει
0: δεν σου λέει να γυμνή να κάνουν.
2: Αν κολυμπήσουν. Όπου ξενέρωμα.
3: Με τα ψάρια μαζί.
0: Ρε ξεκινήσει έτσι και θα καταλήξουν εκεί.
2: Όπου ξενέρωμα.
1: Εγώ θα βούτα μέσα να δω. Έχει ανάσα.
0: Τι βλακίε ακούω.
2: Τι βούτα μέσα. Χαμένε ή που θε και βούτα μέσα.
0: Θα την πνίξει τη γυναίκα.
2: Βόηδα κλαμπού θέλεις και βούτα μέσα.
1: Κράτα την ανάσα σου, ανάρα μου.
0: Ρε τη βλακή σ' ακούω.
3: Πόσα δαχτυλάκια σου κάνουν.
0: Να μπουνε μέσα γυμνοί και την ώρα που πάνε γυμνοί μέσα μου στη θάλασσα, γκράου ο μπιλάρας, εμφανίζεται ο μπιλάρας, γκράου και τα λύνει όλα.
1: Ναι,
0: ο Μπιλάρας. Ο Μπιλάρας είναι ένας φίλος πάρα πολύ καλός που εμφανίζεται σε τέτοιες καταστάσεις γυμνός μέσα στη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που είναι γυμνός μέσα στη θάλασσα. Πάντα. Χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Γκράου ο Μπιλάρας και λύνε.
2: Και γκράου και γκρίου.
1: Η Νάντση δεν βοήθησε πολύ σήμερα.
2: Τι να βοηθήσω τώρα.
0: Παρακαλώ, 2-11-7-0-0.
2: Έφερε ο άλλος την κούκλα από εδώ ο Γρηγόρης να πάει στη θάλασσα, μην κάνουν τίποτα. Α την πιάσει ο άντρας της, σιγά σιγά, άμα είναι να τη βοηθήσει.
0: Να απελευθερωθεί.
1: Να μην έχει προσπαθήσει.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Μωρό χαβλό τον κόβο.
4: Good morning.
2: Καλώς την Καλλιόπη.
0: Καλώς την, τι γίνεται.
4: Γρηγόρη, είσαι υπέροχο στην τηλεόραση.
2: Και στο Instagram, αφού μου τα γράφει συνέχεια.
0: Πάρα πολύ Καλλιόπη.
4: Και χαρακτηρίζει από πέσω.
0: Σε ευχαριστώ. Έχει
2: βάλει τον αυτόματο. Δεν ακούει τώρα. Πει αυτό που
1: για το δίλημα.
4: Α, εγώ πήρα να σα πω μια καλημέρα.
2: Μια καλημέρα.
1: Ναι, αλλά έχουμε δίλημα τώρα, βρε Καλλιόπη. Δεν σεβόμαστε τις στήλες, δεν σεβόμαστε τίποτα πια. Ένα λεπτάκι.
4: Μια καλή. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι, όταν έπαιρνε τα λεφτά όμως από την εκπομπή, καλά ήταν. Τώρα τις στήλες. Να μην τα σεβαστούμε.
0: Μην μιλάς έτσι.
1: Όταν πήρε την 4.000, καλά ήταν.
0: 4.000!
1: Γεια σου, Καλλιόπη. Φιλάκια, Καλλιόπη μου, καλημέρα.
0: Δεν την πειράζει την Καλλιόπη. Καλλιόπη μα είναι πάντα έτσι να πει μια καλή κουβέντα. Δεν θέλει. Πόμε τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Τι προτείνετε να κάνει Ζέτα.
5: Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Πόσο ρομαντικός άνθρωπος είσαι, Παναγία μου.
1: Ξενέρωτος είναι, δεν είναι ρομαντικός.
5: Ακού, είναι άλλη γενιά, Παναγία μου, γιατί εγώ.
1: Άντε, μωρέ τώρα, να πάει να γδυθούν με θάλασσα. Λες και κάτι τρέξει τα γύφτια να γδυθούν με θάλασσα.
5: Άκου, Παναγία μου. Όταν είσαι στα 20, το κάνει γιατί θέλει να νιώσει αυτό που νιώθει σαν τα κουνέλια.
0: Ακριβώς, όπως το λες. Όπως το λες.
5: Όταν έχει ηλικία, θες την ποιότητα. Θέλεις το πριν.
1: Ποιότητα, δεν έχουμε ποιότητα. Σεξ καλό θέλουμε να κάνουν οι άνθρωποι. Ρε,
0: αυτό εννοεί. Ποιότητα εννοεί.
1: Μα τι ποιότητα.
0: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Δεν θες την ποσότητα. Θες όλο το.
1: Μα ποσότητα θέλει ο άνθρωπος, λέμε. Δεν κάνει καλό σεξ.
0: Ρε τι ποσότητα, εδώ δεν κάνει καθόλου. Εσύ ποσότητα θες. Ποιότητα θέλει.
5: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει η Ζέτα να συζητήσει με τον άνθρωπό τη και πρέπει αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Δεν το έχει
5: σκεφτεί. Πάνω απ' όλα για μια γυναίκα είναι η εμπιστοσύνη. Και να χαλαρώσει, οπότε αν χαλαρώσει εκείνη, όλα θα πάνε.
0: Δηλαδή, ας πούμε τώρα, να σου εξηγήσω.
1: Χαλαρή, να μα χαλαρώσει κι άλλο.
0: Άκουσε με, ρε φίλε, λίγο κάτι άλλο τώρα. Το όνομά σου πώς είναι, αγαπημένη,
1: κλάσσε το τηλέφωνο.
0: Μίλα καλά. Νάντια, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Πολύ ωραίο. Βάλτε λίγο να παίξει μετά έτσι για λίγο τον Νάντια του Καρβελά.
1: Να χαλαρώσει, να γυρίσει. Νάντια,
0: α πούμε, σταμάτα, μίλα όμορφα λίγο. Μίλα όμορφα. Νάντια, α πούμε, τώρα είναι πολύ ωραίο να πάρει Νάντια, να του πάρει λίγο λάδι, baby oil.
1: Και τώρα το πας καλά. Πού να το βάλει.
0: Α, η Νάντια λέει, η Ζέτα. Ναι. Αν είναι η Νάντια, ας πάει η Νάντια. Δεν πειράζει.
1: Πού να το απλώσει το baby oil.
0: Λοιπόν, λέω ότι η Νάντια θα με καταλάβει. Η Ζέτα, να πάρει η Ζέτα. Γιατί παρεξηχθεί και η Ζέτα τώρα σε όλη την Νάντια. Στον άντρα της Ζέτας.
5: Λοιπόν, εκτός από αυτό, βρέσει στα 30 να δει την Νάντια. Σαν τον άλλον που λέγεται το πουλί μου και λάβησε.
0: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι να πάει η Ζέτα, να πάρει να τον τρίψει, να του κάνει ένα χαλαρωτικό μασάζ, να είναι μόνη του και να του κάνει παντού όλα τα ωραία σημεία, σιγά σιγά, χωρίς άγχος, όλα θα έρθουν σιγά σιγά.
2: Πάλι δηλαδή λέμε πώς θα ικανοποιήσουμε τον άντρα.
5: Όχι, μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Συγγνώμη λίγο, το καταλαβαίνω, αλλά αν δεν κάνει κούκου στον άντρα, πώς θα το κάνει στη γυναίκα.
5: Θα του κάνει αυτόν, αυτό είναι δυσάρεστο, α το κάνει στη Ζέτα.
2: Μα αυτό δεν έχει πρόβλημα να του κάνει κούκου. Το πρόβλημα είναι ότι όταν του κάνει κούκου είναι ξενέρωτο. αυτός.
1: Αυτή είναι η ξενέρωτη της υπόθεσης, όχι αυτός.
0: Αυτή είναι τελικά, τι αυτός.
2: Όχι, είναι... λέει ότι το σεξ τους είναι ξενέρωτο. Ποιος μας έστειλε
5: αυτό? Ναι, είναι ξενέρωτο, ναι, αλλά αυτή δεν
1: μπράβο, αυτή δεν προτίθεται να κάνει κάτι. Αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα.
5: Δεν είπαμε κι αυτή να κάνει τη μαϊμού, ας κάνει κάτι όμως.
1: Ας κάνει όμως κάτι κι αυτή λίγο.
0: Ναι, μαντάμ, τι σας είπαμε.

0: Φαίνεται κάτι ξενέρωτα φοβερά. Πας να σκίσεις ένα εσώρουχο, ας πούμε, πάνω στη φάση που λες,
1: γιατί
0: θα το κάνω. Ακούς! Ακούς! Αυτό μη είναι ακριβώς μη! Μα είναι δυνατόν τώρα! Μα είναι δυνατόν να πας να σκίσεις το εσώρουχο και να πάρεις απάντηση από τη γυναίκα κάτω!
2: Ξέρεις ότι ο άντρας σου θα σκίσει. Εμένα προσωπικά θα σκίσει. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν θα πάω μάνα μου να δώσω χρόνο.
0: Έτσι, μπράβο! Μπράβο, Νάντια! Μπράβο, Νάντια! Τι μου βάζει εσώρουχα!
1: Άμα το ξέρεις ότι τα σκίσεις, θα κάνεις αυτό που λέει η Νάντια. Πολύ σωστή.
2: Α, βέβαια. Παίρνει το πέντε και το κάνει.
0: Να σε ειδοποιάω, φορά εσώρουχα που θα σκιστεί.
1: Όλες το κάνουμε αυτό. Ποιο? Όταν ξέρουμε ότι κάποιος τα σκίζει, βάζουμε τα φτηνά μας.
3: Δεν ξέρουμε, ρε φίλε, ότι σήμερα θα το
1: σκίσουμε. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ακόμα πώς τη λέει, είναι δεδομένο λέει αυτό.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις.
0: Έχει ένα σιρτάρι η Νάση που γράφει για σκίσιμο και τα γερά. Παίρνει από τα γερά ή για σκίσιμο.
1: Να πούμε λίγο ότι η Ζέτα είναι 52 και άντρες της είναι 55. Ότι είναι και οι δύο. Η Ζέτα μπορεί να είναι στην προεμινόπαυση, στην εμινόπαυση. Να μιλήσουμε και λίγο για αυτό το πράγμα. Να μιλήσουμε λίγο ότι οι άντρες δεν δέχονται ή δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι ενημερωμένοι.
3: Τι θα κάνω, έχω ορμές.
1: Σταμάτα λίγο, ρε
0: παιδί μου.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που οι άντρες δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει αυτή η περίοδος για τη γυναίκα.
0: Γιατί, συγγνώμη, οι γυναίκες έχουν καταλάβει τι τραβάνε οι άντρες. Τι είναι αυτά που λες, μπορεί να συνεχώς συνέχεια αυτό το πράγμα κάνεις. Μην βάζεις και αμήνωμα για τους άντρες τώρα.
1: Δεν θέλω να αμηνθείς, άφησε με να ολοκληρώσω.
0: Μα ναι, τι θες να πεις,
1: δηλαδή. Η περίοδος της προεμινόπαυσης για τις γυναίκες και η εμινόπαυση είναι αυτά τα 3-4 χρόνια, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί έχει πάνω κάτω στην ψυχολογία της που μπορεί να τη λες τρελή. Είναι ότι μπορεί, ας πούμε, να ζεσταίνεται, να κρυώνει. Έχω ακούσει από γυναίκες που μπαίνουν μέσα στο ψυγείο, που κυκλοφορούν το χειμώνα με το βρακί τους έξω στο μπαλκόνι. Είναι τα ups and downs στην ψυχολογία σου για χίλια δύο πράγματα.
3: Ναι,
1: και φυσικά.
0: Ναι, και είναι σεβαστό αυτό.
1: Άκου, αν λες τα ξέρω, δεν μπορείς σε μια γυναίκα που είναι σε αυτή την ηλικία να της λες ότι εγώ θέλω αυτό και θέλω εκείνο. Πρέπει να την καταλάβεις κιόλας.
3: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό.
1: Γιατί υπάρχουν και κάποιες ηλικίες που η γυναίκα χρειάζεται τρυφερότητα και θέλει
0: πάντα
1: μια
0: χρειάζεται
1: άλλη
0: τρυφερότητα η γυναίκα. Πάντα χρειάζεται
1: τρυφερότητα η γυναίκα.
0: Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα.
1: Θέλει μια άλλη προσέγγιση.
0: Δεν μου απαντάς αυτό που σου λέω όμως. Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα. Πάντα.
1: Να θέλει παραπάνω.
0: Πάντα, ναι. Και συγγνώμη, Νάντια, ένα λεπτό και θα το κλείσει εσύ το τηλέφωνο. Ότι και ο άντρα μπορεί να συμβούν ακριβώς τα ίδια. Να σταματήσει να έχει ορμές, να περάσει πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ναι.
0: Ζητάς κατανόηση που δεν την παίρνει πολλές φορές από τη γυναίκα. Τι έγινε, έκανες τίποτα άλλο, το κάνεις μόνος σου, γιατί δεν έχεις όρεξη, είναι αλλού το μυαλό σου. Πολύ δουλεύεις, πολύ κάνεις. Τρώνε και μεγάλη επίθεση οι άντρες κάποια στιγμή, όταν ένα διάστημα στη ζωή τους δεν έχουν στήσει.
3: Το
0: σοβαρεύεται. Το σοβαρεύω και το σοβαρεύει η Νάνση. Δεν γίνεται να μιλάμε μόνο για την μία πλευρά.
1: Γιατί οι ηλικίες που μας έδωσαν αυτές, Παναγή.
3: Ναι, ρε παιδιά, αλλά.
1: Και λέω λοιπόν ότι και οι δύο. Σε αυτή την ηλικία, επειδή δεν το σοβαρεύω έτσι απλά, ένα είναι το πρόβλημα στα ζευγάρια. Το ότι δεν λένε την αλήθεια.
0: Πείτε την αλήθεια. Πείτε την αλήθεια.
3: Δεν θεωρώ από την άλλη το ότι ακόμα και σε αυτή τη φάση, είτε του άντρα είτε της γυναίκας, το άλλο άτομο, ο άντρας ή η γυναίκα, να προσπαθεί να σε ανεβάσει.
0: Ωραία, να πει κάτι σε αυτό. Και η Νάντια, Νάντια, πλήσε λίγο, σε παρακαλώ.
3: Ότι, α, εγώ προσπαθώ να σώσω την ερωτική μου ζωή, να τη βελτιώσω, αλλά γιατί δεν σέβομαι την προεμινόπαυση. Όχι, ακόμα και σε αυτή τη φάση της γυναίκας, προσπάθησε να την ανεβάσει.
0: Συμφωνώ.
3: Προσπάθησε να την.
1: Αυτό λέμε. Ότι και να μιλάνε.
0: Και να τη δικαιολογήσει.
3: Δηλαδή δεν πρέπει να γυρίσει εσύ και να πει, α, προεμινόπαυση, εντάξει.
1: Πολλές φορές οι άνθρωποι περνάνε σε αυτή τη φάση που τους συμβαίνει αυτό στο σώμα τους, δεν το ξέρουν, δεν αναγνωρίζουν τα σημάδια και νομίζουν ότι τους θέλει ο σύντροφός τους.
0: Ναι.
1: Δεν τους θέλει ο σύντροφός τους.
0: Έχουμε την Άντια στο τηλέφωνο να πει και η Άντια κάτι. Άντια, κλείσε σε παρακαλώ εσύ όπως θέλεις. Πες μας την απόψη σου, Νάντια μου. Α, όχι, Νάντια μου, να κλείσει το τηλέφωνο. Όχι, ρε φίλε. Νάντια μου, γλυκά, αν με ακούσε, ενούσα να κλείσει.
3: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Κλείσει όπως θέλεις, είπα. Κλείσει. Πώς, δηλαδή, πώς αλλιώς να κλείσει το τηλέφωνο. Να το πετάξει στον αέρα και να το βαρέσει το κεφάλι. άμα τη έλεγα, Νάντια μου, σε ευχαριστούμε πολύ, κλείσε. το κλείσει όπως θέλεις, εννοούμε ενλοκτικά. Πώς να κλείσει το τηλέφωνο αλλιώς. Πώς το κλείσει το τηλέφωνο, με πώς.
3: Εντάξει, ρε Γρηγόρη.
0: Με καράτε να το κλείσει.
3: Εντάξει τώρα, γιατί.
0: Μα δεν είμαι πιάσει η κατάσταση.
3: Και εσύ.
0: Αφιερωμένο στην Άντια που δεν με κατάλαβε ποτέ.

0: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
3: Ποτέ.
2: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302. Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Αιγύπτου Α3 και Αμερικής, Μαρίνα Πάτρας.
5: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, πάμε για να beat the bomb. I'm sexy and I know. Πώς λέει το τραγούδι? I know it. I'm sexy and I know. Και ένα φεμπρογούδι αφιερωμένο στο Παναγιώτη Ζαβζάτο. Μόνο που δεν το ξέρει ότι είναι σεξι.
1: Δεν το ξέρω και εντάξει.
0: Και δεν με νοιάζει κιόλας. Λοιπόν, πάμε για να beat the bomb. 2-11-7-0-7-9-31. Μέχρι 500 ευρώ. Τελειώνει ο μήνας και δεν έχουμε δώσει φράγκο.
1: Όχι, στο beat the bomb έχουμε
0: δώσει. Στο beat the bomb έχουμε δώσει.
1: Τελειώνει, ρε Γρήγορη. 19 έχει ακόμα.
0: 19, τι είναι 19, τι 22, τι 43, τι 74. Κίκι,
2: Εδώ είναι το beat the bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
4: Ηλιάνα με λένε, τι κάνετε?
0: Ηλιάνα, γεια σου Ηλιάνα μου, πού τηλεφωνείς?
4: Τηλεφωνώ από Κερατσίνη.
0: Κερατσίνη, πάρα πολύ ωραία.
1: Να τα επαναλαμβάνεις όλα, Ηλιάνα, Κερατσίνη.
0: Ηλιάνα, έχεις ξαναπαίξει μαζί μας?
4: Ποτέ. Κανένα παιχνίδι.
0: Ποτέ κανένα παιχνίδι.
4: Πρώτη φορά πιάνω. Μόνο στο πάρε δώσε που έδωσα.
0: Μόνο στο πάρε δώσε. Ποτέ κανένα
1: παιχνίδι. Έλα,
0: κρεμίστηκε. Να μιλήσω με την Ηλιάνα. Ηλιάνα, τι έχεις να πεις για αυτή την εκπομπή που ακούς?
4: Κάθε μέρα σας ακούμε.
0: Κάθε μέρα μας ακούς. Θέλεις να πεις κάτι άλλο?
4: Τον Παναγίδη δεν τον βλέπω καλά.
1: Τον Παναγίδη νομίζω ότι είναι αστείος τώρα, κατάλαβες.
0: Τον Παναγίδη τον βλέπεις καλά, γιατί, για πες μου λίγο.
4: Είστε φοβεροί, μπράβο.
0: Είμαστε φοβεροί, Παναγία, ακούς.
1: Εγώ είμαι φοβερός. Αν φύγω εγώ θα καταστραφούν εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, Ηλιάνα μου, έχεις ξαναπαίξει beat the bomb?
4: Όχι, αλλά το έχω ακούσει πολλές
0: φορές. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να σταματήσεις τη βόμβα πριν σκάσει. Ξεκινάει από το 1 ευρώ, μπορεί να σκάσει και στα 10, δεν έχει γίνει ποτέ. Ή στα 20 και εκεί δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Ναι, έχει ξανακούσει, λέμε.
0: Ναι, να τις πω λίγο, γιατί από ό,τι κατάλαβε η κοπέλα δεν είναι.
1: Λοιπόν, αφού σου είπα ότι έχει ξανακούσει,
0: και φτάνει μέχρι 500 ευρώ, έτσι, να ξέρεις δηλαδή απλά που είναι το τέλος και που είναι η αρχή. Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 5 ευρώ. 35, 55, 75 ευρώ, 95, 105, 135 ευρώ.
0: Στο πλήρη Ηλιάνα.
1: Αν και θα ανέβαινε. Ακούστηκε και το 170 τώρα. Εγώ λέω
5: ότι θα δώσουμε. Αφού είπε στόπο, όχι, δεν θα το δώσουμε.
1: Εγώ λέω ότι θα δώσουμε. Μαμά, βρε καλούδι. Η Ηλιάνα και πρώτη φορά πιάνει γραμμή.
4: Ό,τι θέλετε.
1: Ορίστε γύφτη, άιντε.
6: Εγώ τη το δίνω.
1: Είναι εκτός όρων.
0: Εγώ τη τα δίνω. Να σα πω, συγγνώμη, καταρχά να σα πω. Να τη τα δώσουμε. Αλλά ο Παναγής ξένα λεφτά είναι. Τι του νοιάζει. Ένα χιλιάρικο να λέει.
6: Το πριν, μετά λέει άμα πει να
0: λόγω τη γλυκιά.
1: Να έχει πιο μεγάλη ταχύτητα να το κλείνει.
6: Αφού είπε stop, τι χρειάζεται ταχύτητα.
0: Η αλήθεια είναι και εσύ άρχισε λίγο. Ναι, κάνει μια άλλη δουλειά.
1: Από τη στιγμή που ακούστηκε πρέπει να τα δώσει.
0: Εγώ είμαι.
6: Δηλαδή αν ακουγόταν 7 χιλιάρικα θα δίναμε.
1: Δεν πάει μέχρι 7 χιλιάρικα.
6: Ρε παιδάκι μου, αν ακούω, εγώ λέω 7 χιλιάρικα.
1: Υποθετικά δεν μιλάω.
0: Ναι, Νίκο μου, γιατί τα βάζει με τον ηλίθιο αυτόν εδώ τύπο απέναντί σου να πούμε.
1: Εγώ θα τη τα δίνα. Τώρα αν είστε τόσο γύφτη και δεν τα δώσετε, καλά θα κάνετε.
0: Ακού. Δεν έχει δώσει φράγκο.
6: Θα τα δώσω τα λεφτά.
0: Εννοείται θα τα δώσουμε τα λεφτά. 170 ευρώ. Για να δούμε πού θα φτάνε. Περίμενε Ηλιάνα να δούμε πού θα φτάνε.
6: Έσκαγε στα 500.
0: Για να δούμε.
7: 195.
0: Μια χαρά,
4: Ηλιάνα.
0: Μια χαρά, Ηλιάνα, μια χαρά. Μιλάς με τον Παναγή να κρατήσεις, να του δώσεις τα πάντα, τα στοιχεία σου, να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα.
1: Ποια πάντα, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο θα μου δώσεις.
0: Έλα, πάτω! 195 ευρώ. Δώσου
1: 170.
0: Τα πάντα.
6: Όχι, παιδιά, τους δώσουμε 300 ευρώ, είσαι κοκκέι.
0: Ηλιάνα μου, συγχαρητήρια, κέρδισες 844 ευρώ.

0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο όπερα. Έτσι τα λέμε άλλες φορές πρωί-πρωί για να σας στείλουμε για καφέ. Που βέβαια και τώρα πρωί είναι να πιείτε το καφεδάκι σας εκεί, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Είναι αυτό το ζωγροπλαστείο που έχει γίνει και με αυτά τα viral φρούτα. Γιατί να το πω και λίγο τώρα πάλι αυτό. Εντάξει, όχι, μάλλον δεν θα το πω. Άντε, γιατί δεν έχει να κάνει. Πήγαμε στα viral φρούτα τα παιδιά εκεί πέρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλοί κάνουν viral φρούτα. Δεν τα πετυχαίνουν έτσι όπως τα βλέπουμε κάποια στιγμή στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, αλλά θέλω να σου πω ότι θέλω να σου πω για να μην θέλω να με ειλικρινήσω ότι λέω δεν θέλω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ξέρεις, υπάρχουν διαφημίσεις. Βλέπεις κάτι, ας πούμε, που το κάνουν και στην Αμερική, δεν ξέρω, και είναι τέλεια. Θέλω να πω ότι από τα πιο πετυχημένα, γιατί κάνουν καλά ζαχαροπλαστεία, έτσι. Είναι μόδα τώρα, το κάνουν παντού. Και σίγουρα είναι και παντού. Ο καθένας μπορεί να βρει ωραία πράγματα νόστιμα. Γιατί εγώ δεν ήξερα για αυτά τα viral φρούτα, που είναι φρούτα που. Τι είναι, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει. Φρούτα που είναι γλυκό, που έχουν το σχήμα του φρούτου, που μέσα έχει τη γεύση του φρούτου που τρως. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια πάστα φρούτο που έχει τη γεύση του φρούτου. Μαζί σε ένα συνδυασμό. Πάρα πολύ ωραίο και το παιδί έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Εγώ εντυπωσιάστηκα και με το πόσο όμοια τα κάνανε εκεί πέρα ο Αλέξανδρος και η ομάδα του. Οπότε γι' αυτό και κάναμε και ένα βιντεάκι. Θα το ανεβάσουμε στο Instagram τις επόμενες ημέρες, ώρες, για να το δείτε και να πάρετε μια γεύση. Αλλά το ζήτημα είναι και τα παγωτά. Γινόταν χαμός άλλο ένα Σαββατοκύριακο στο πέρα. Μπράβο εκείνα προς όλα τα παιδιά που καταφέρανε να κάνουν τον κόσμο από μακριά να πηγαίνει, να τρώει μία φορά και να ξαναπηγαίνει. Αυτή είναι και η επιτυχία. Ουρές κυριολεκτικά και για τα γλυκά του Σαββατοκύριακου που τα κάνει μόνο το πέρα. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που δίνουν μία τούρτα κάθε μέρα σε ένα σπίτι να πάει και αυτή για να γλυκαθεί μια οικογένεια και να έχει έτσι να γλυκαίνεται για όλες αυτές τις πικρές τιμές που περνάει ο κόσμος κάθε μέρα. Λοιπόν, 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο στο Viper, δεν χρεώνεστε τίποτα, γράψτε οπέρα και το όνομά σας.
1: Lateagain.gr, εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στα ραντεβού μας. Lateagain.gr, θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lateagain.gr και να σας ευχαριστήσω που μου στείλετε δύο υπέροχα ζευγάρια παπούτσια και κάτι καταπληκτικά σκουλαρίκια.
2: Η αλλαγή του καιρού είναι η ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην καρνταρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρες το κουπόνι και πάρε και εκτός 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα περισσότερες και εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμη. Τι περιμένεις? The My Rewards Coupons.
1: Ρίχτο.
3: Σφαίρα Voice.
0: Καλησπέρα σας, τραγούδι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που μας στέλνετε, δεν σας ξέρουμε, δεν γνωριζόμαστε. Είναι η ώρα η δική σας, η ώρα των παιδιών που δημιούργησαν ένα τραγούδι και εμείς πραγματικά με όλη μας τη χαρά το μεταδίδουμε στον αέρα, γιατί αυτή ήταν και το δικό σας το αίτημα.
1: Να
0: δεν
1: κάτι.
0: Έχουμε χώρο και χρόνο, δεν μας δίνουν πουθενά να παίξουμε τα τραγούδια μας. Αν δεν είμαστε από εταιρείες, αν δεν πληρώσουμε κι αν. Εμείς λοιπόν αυτό το χώρο σας δώσαμε, τα λέω εντάχει. Όσοι λοιπόν μας ακούτε, στείλτε παπάκι πρωινό σφαίρα. .gr. Τι λέω, τι είναι, πού τα στέλνουν?
4: Καλά το είπες,
1: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
0: Πρωινό παπάκι, παπάκι πρωινό. Τι λέει, παπάκι πρώτο ή πρωινό παπάκι?
4: Παπάκι πάει στην ποταμιά.
0: Λέγε να τελειώνουμε. Τι, πώς το λένε?
4: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
0: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
1: Να πω πριν πάω στο Σφαίρα Voice ότι ένας φίλος λέει, περίμενε στη γραμμή, βρίζει λίγο. 10 λεπτά και όταν ήρθε το παιχνίδι, λέει, τον κλείσαμε. Πάει το ψέμα, σύννεφο, τζάμπα, σας ακούω τόσα χρόνια. Λοιπόν, και του εξηγώ ότι εμείς δεν έχουμε αναμονή, ότι δεν έχουμε τίποτα εδώ πέρα.
0: Πώς το κλείσαμε, αφού τους βγάζουμε κατευθείαν στον αέρα, ρε φίλε μου, γλυκέ, ρε φίλε μου.
1: Ήμουν στη γραμμή, άκουσα όλη τη διαφήμιση την ώρα που έκλεισε η Νάντια και όταν ήρθε το παιχνίδι, έκλεισε η γραμμή. Πολύ πιθανόν είχε αφήσει το τηλέφωνο ανοιχτό, μπερδεύτηκε που πήγε δίπλα σου. Το τραγούδι.
4: Μήπως είχε αφήσει ανοιχτό τη γραμμή, Νίκο.
1: Σήκωσε γραμμή από εκεί ή από εδώ.
0: Μπορεί, αλλά μετά την
4: Νάντια. Αλλά δεν έχουμε πέσει σήμα.
0: Δεν έχουμε πέσει σήμα. Μετά τον Νάντια.
1: Ότι άκουσε την Νάντια, τη διαφήμιση όλη. 10 λεπτά περίμενε στο τηλέφωνο.
0: Να μιλήσει, όχι να παίξει. Γιατί ήταν για το θέμα.
1: Δεν ξέρω τι ήθελε να παίξει.
0: Μα πώς να παίξει, αφού ήταν. Άμα άκουσε την Άντι, ήταν μετά το θέμα δίλημα ζωής.
1: Ναι, αλλά.
0: Άρα προφανώς, δεν είχαμε παιχνίδι.
1: Προφανώς όμως εκείνος πήρε και έμεινε στη γραμμή.
0: Ναι, αλλά το παιχνίδι παίξαμε μετά από 20 λεπτά.
1: Και του το εξηγώ και δεν το καταλαβαίνει, παιδιά. Εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα ούτε τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ψέματα είναι αυτή η εκπομπή. Μέσα στο ψέμα.
4: Σας κοροϊδεύουμε.
0: Τα λεφτά δεν τα δίνουμε ποτέ.
4: Ποτέ.
0: Ποτέ.
4: Ποτέ εγώ τα
0: είναι όλα ψεύτικα.
4: Εγώ.
0: Να κοροϊδεύουμε ένα χρόνο, τα πάρουμε, να τα κλέψουμε, να φύγουμε.
1: Εγώ εξηγώ ότι δεν έχουμε.
0: Γιατί οι άλλοι δεν διαφημίζουν. Είμαστε χάλια, τους βρίζουμε όλους, τους κάνουμε όλους, τους αποφτώνουμε όλους.
4: Έτσι και εμείς.
0: Εσείς ακούτε. αφού ακούτε, σας κλέβουμε. Ακούμε και εμείς τα
1: εγώ
0: στραβά.
1: Εγώ θέλω να πω ότι δεν
0: καλά.
1: Έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο το έχει ο Γρηγόρης Δημήτρης.
2: Και να σου πω κάτι. Τζάμπα μας ακούς τόσα χρόνια.
1: Μπορεί να τα λάθος να το έχει...
5: Όχι, δεν το έχει κάνει ο Γρηγόρης. Εγώ έλεγχω τη γραμμή, εγώ την τραβάω τη γραμμή.
0: Έλα ρε τώρα που απολογήσε τώρα, δόξα τον
5: Θεό. Εγώ τα τράβησα τη γραμμή.
0: Εδώ χαρίζουμε λεφτά, πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μας. Έχουμε δώσει δώρα να πούμε, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο πρωινό που να έχει δώσει τόσα πολλά δώρα.
5: Θέλω να πω, οι παραγωγοί δεν έχουν ιδέα με το. Απλά αφήνουν καμιά φορά να ακούγεται το τηλέφωνο. Κατά τα άλλα, τις γραμμές ισχυρίζομαι εγώ.
0: Εντάξει, και να πούμε κιόλας ότι έχεις ήδη καταστρέψει το σφαίρα.
5: Ναι, το έχω καταστρέψει.
0: Με πει το συνεχίζει, πες τα αυτό. Με
1: αυτά και με αυτά, εγώ πάντως θα ήθελα να αλλάξει το τηλέφωνο, ευκαιρία δοθήσεις.
5: Για τα κουμπιά θα συζητάμε. Έχουμε προβλήματα.
1: Καλημέρα λοιπόν, πάμε στο Σφαίρα Voice. Ονομάζομαι Γιάννος Χρήστου και κατάγομαι από την Κύπρο. Είμαι 22 χρονών και είμαι φοιτητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είμαι νέος καλλιτέχνης στον χώρο της ελληνικής μουσικής, έχοντας κυκλοφορήσει μόλις 2 τραγούδια. Το τραγούδι που μας στέλνει λέγεται Συνάντηση. Είναι ο Γιάννος Χρήστου και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σφαίρα Voice.

0: Ωραίο τραγούδι, ρε.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
2: Διαφορετικό από τα άλλα.
3: Λοιπόν, Ζεμπεκιά.
2: Γιάννος Χρήστου και σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται ότι είναι μόλις 22 ετών.
0: Βράσο, ρε Γιάννο, μπράβο, πολύ ωραία.
2: Μπράβο σου, Γιάννο, είναι το δύο τραγούδια έχει βγάλει ο Γλυκούλης, είναι στην Κύπρο.
0: Γιατί τον έχει Γλυκούλη?
2: Γιατί μου αρέσει που είναι 22 χρονών, μας έστειλε το τραγούδι.
0: Ωραία, πώς να μην είναι, δεν θέλει να είναι Γλυκούλη.
2: Εγώ θέλω να το πω Γλυκούλη.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι.
0: Μπορεί να το είναι δύο μέτρα άντρα, κλασέ να πούμε.
2: Πάλι Γλυκούλη.
1: Τρίγωνο, ρε παιδί μου, έτσι τρίγωνο.
2: Ναι. Τρίγωνο Γλυκούλη θα το πω. Όπως λοιπόν, θέλω.
0: Μπράβο, Γιάννο, πολύ ωραία φωνή, φίλε. Και φαντάζομαι τώρα ότι θεωρώ ότι ακόμα η φωνή σου δεν έχει κατασταλάξει. Είσαι στη φάση τώρα που δημιουργείται, δηλαδή μπορεί να αλλάξει και στα επόμενα.
3: Και ψυχανάλυση.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί στα 22 δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση. Είναι ακόμα η φάση που φεύγω.
3: Εντάξει, κύριε Μουρακίνη.
0: Τέλος εφηβείας. Μην με ξαναπείς έτσι. Λοιπόν, τελειώνει η εφηβεία και
3: εντάξει,
0: πάμε στο.
3: Κύριε Θεοφάνους.
0: Ναι. Έτσι όπως λοιπόν πάει το αυτό να το.
3: Να το αυτό.
0: Ναι, έτσι. Ναι, γιατί
3: κατάλαβα.
0: Από μουσική ξέρουμε.
3: Ναι,
0: ξέρουμε δράμια, έτσι. Επειδή ξέρω και πιάνω.
3: Λοιπόν, Νίκο, για πάντα το σε παρακαλώ.
1: Ξέρω, ναι, ξέρω Γρηγόρη μου, ξέρω. Άσε με το να κάνω τη δουλειά μου να πάω σπίτι να τελειώνω.
3: Πιάνω.
1: Όπω, γιατί να το συζητήσω.
3: Ξέρεις πιάνω.
0: Ναι,
1: ξεκίνα να ανησυχεί.
3: Τι πιάνω, τι εννοεί. Έχει παίξει εσύ ποτέ πουθενά κάπου.
0: Συγγνώμη,
3: Γρηγόρη, επειδή ξέρω κι εγώ θε να παίξει.
2: Δεν παίζει καθόλου.
0: Ξέρει εσύ πιάνω.
2: Ναι, καλή.
0: Τι έχει τελειώσει κι εγώ. Αρμονία. Έχει τελειώσει πάνω στο πιάνο.
3: Ναι.
0: Ωραία, τέλειο.
3: Πάρε και από εδώ.
2: Όντω ξέρει ο Καλούδης.
0: Πού ξέρει μωρέ πιάνο, γιατί μα έχει παίξει.
1: Τελειώσει, παιδί μου, αρμονία.
2: Κάνει και δεύτερες.
0: Κάνει. Είναι τόσο βράδυ, ξέρει.
3: Ναι,
0: ξέρω κανονικά παίζω πιάνο.
3: Κι εγώ ξέρω.
0: Μελόντικα, ξέρει. Μελόντικα.
3: Τι μελόντικα ξέρω, τι θέλει.
0: Γιατί άμα ξέρει μελόντικα, ξέρει και πιάνο. Γιατί έχει ακριβώ τα ίδια πλήκτρα.
3: Τα πλήκτρα.
0: Άσε που έχουν τα ίδια 7 νότε είναι παντού, να ξέρει.
2: Αυτά, εκεί φτάνουν οι γνώσει.
1: Είναι παρά 25, όχι.
2: Ο ψηφιακό κόσμο δίνει σήμερα στου εφήβου αμέτρητε δυνατότητε να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτέ γεννιούνται και καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι οκ να αποστάρουν, τι είναι οκ να δουν. Τόζι, δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται για να εξερευνούν το ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Λοιπόν, κάθε δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πω έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421150.
7: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
9: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ωραία, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60, τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
5: Σφαίρα 96,6.

0: Και πριν παίξουμε φάκελα, γιατί θα παίξουμε για άλλο ένα χιλιάρικο μπάς και το πάρει κάποιος. Ελπίζω να μην πάρει τηλέφωνο η Μαρία από την Κρήτη. Θέλω να σας πω ότι έβαλε αυτό το τραγούδι ο Νίκος γιατί. Για να σας δείξουμε, όχι ότι δεν το ξέρετε, πάρα πολύ το ξέρετε, τι κάνει το AI. Ο Νίκος κάνει διάφορα παιχνίδια εδώ πέρα. Εμείς, βέβαια, θέλω να πω ότι όσους ειδικούς της τέχνης εννοώ μουσικούς ανθρώπους που ξέρουν από μουσική τους κάνουμε συζήτηση, καταλαβαίνουν όταν τους στέλνεις ένα τραγούδι, λέει με AI.
1: Εννοείται.
0: Ναι, αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, έτσι να μας συγχωρέσουν και νομίζω και πολλοί κόσμος που έχουμε άγνοια από μουσική και ούτε ξέρουμε, ούτε καν πιάνω δεν ξέρω να παίζω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Νίκος λοιπόν έβαλε αυτό το τραγούδι. Πώς πάει, όχι το λογαριασμό, πώς πάει Νίκο, δώστε μου λίγο το λογαριασμό, πώς πάει Παναγιώτη.
1: Μπορώ να έχω,
0: αυτό που ακούτε τώρα. Και είπες το AI να το κάνει, τι στυλ του το είπες, να το κάνει.
1: Ένα χαουζάκι,
0: ένα χαουζάκι, είναι κάτω ένα απλό το τραγούδι αυτό. Και ακούστε

0: Ωραίο. Ωραίο. Με στεναχωρεί. Αν βαθιά μέσα μου, με στεναχωρεί που ένας υπολογιστής το κάνει αυτό. Δηλαδή, μ' αρέσει το αποτέλεσμα, έτσι. Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, που ο ένας υπολογιστής κάνει τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω αν πώς, δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Βέβαια,
0: με στεναχωρεί που το κάνει ο υπολογιστής, γιατί το αποτέλεσμα μ' αρέσει. Θα μου πεις τώρα τι σε νοιάζει. Με νοιάζει, γιατί υπάρχει κόσμος από πίσω. Κόσμος που εργάζεται, κόσμος που δουλεύει. Τώρα θα μου πεις και κάνει τέτοια θαύματα πάρα πολλά. Έκανες και ένα τραγούδι από τα Ιμισκούμπρια.
1: Ναι, έκανα και ένα
0: τραγούδι. Και το τραγούδι, πώς λέγεται το τραγούδι από τα Ιμισκούμπρια.
1: Ήταν το 1-0 αυτό, από την Μπραζίλ αυτό.
0: Για βάλτε το λίγο να το ακούσουμε.
1: Όπα, μισό λεπτό. Γιατί δεν το ακούω, μισό λεπτό.
0: Και εγώ δεν το ακούω.
1: Συγγνώμη. Έχει να κάνει τι κάρτες, έχουμε συγχωρήσει.
0: Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ. Δεν ακούγεται.

0: Αυτό είναι που με στεναχωρεί, ρε φίλε. Ότι αυτά που ζητάς από το AI μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς θα γίνει να τα αποφύγουμε αυτό το πράγμα? Πώς θα γίνει να σταματήσουμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχει μια...
0: Τι, έξαρση?
1: Έξαρση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε το Χαμπίμπι που παίζουμε το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το...
0: Ζήτησες και το Χαμπίμπι να το κάνει?
1: Όχι, είναι AI.
0: AI είναι.
1: Ναι, AI είναι, βέβαια.
0: Τότε δεν θα πρέπει να το παίζουμε.
1: Εντάξει, απλά σου λέω, ρε παιδί μου, ότι επειδή έγινε τέτοιο, δεν είναι ώρα.
0: Θα έπρεπε να βγει ένας νόμος, αλήθεια σου λέω. Βέβαια τώρα, από την άλλη, από τη στιγμή που γράφεις κάτι και γίνεται μέσα στο AI, ουσιαστικά παίρνεις και τα δικαιώματα αυτού που γράφεις όταν στο δίνει κατευθείαν.
1: Ναι, και καλά θεωρείσαι στιχουργός και τέτοια.
0: Ναι, αλλά πέρα, θα έπρεπε να πούν όλα τα ραδιόφωνα.
1: Αυτό το πέρα είναι τέτοιο. AI.
0: Πώς το ξέρουμε?
1: Το καταλαβαίνεις από τον ήχο.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνετε εσείς που ξέρετε. Εμείς που ξέρουμε δεν το καταλαβαίνουμε. Να σου πω κάτι. Άρα ουσιαστικά είναι νόμιμο. Δηλαδή πλέον θεωρείται νόμιμο από τη στιγμή που το.
1: Ναι, εντάξει, απλά είναι λίγο.
0: Θα μπορούσε να γίνει όμως μια συμφωνία.
1: Αυτό το προ...
0: Άκου τώρα, θα μπορούσε να γίνει μια συμφωνία μεταξύ ανθρώπων που ακόμα κυβερνούν τα μέσα. Και να πούνε ότι τίποτα από το AI δεν μπορεί να παίξει και σε κάτι που ακόμα διαχειρίζονται άνθρωποι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σκληρό, αλλά που όμως πρέπει να προστατέψουμε τους ανθρώπους, φίλε. Έτσι.
1: Απ' την άλλη, πάλι εγώ ακούω και το άλλο που διάφοροι στιχουργοί, διάφοροι συνθέτες. Ναι. Πού να δώσουν τα τραγούδια τους? Δεν υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή θα κατάλαβες. Είναι η εύκολη λύση, η οικονομικά εύκολη λύση. Να ακούσουν το τραγούδι τους ολοκληρωμένο, με μία φωνή. Κατάλαβες τι σου λέω? Ένας τυχουργός
0: έχει φτιάξει ένα
1: τραγούδι. Έχω φτιάξει ένα, γράψει ένα τραγούδι, τη μουσική. Και δεν το τραγουδάει κανείς.
0: Γιατί δεν το τραγουδάει κανείς?
1: Γιατί πρέπει να πληρώσω, γιατί πρέπει να του δώσω τέτοια τραγούδια.
0: Α, εννοείς ότι είμαι στιχουργός και συνθέτης. Και φτιάχνω ένα τραγούδι, αλλά δεν τραγουδάει κανείς.
1: Δεν τραγουδάει κανείς.
0: Και τι, ζητάω από το AI να μου τραγουδήσει?
1: Ναι, βάλει μου τη φωνή, να, μία φωνή είναι, δεν είναι κάτι. Ζητάω τη φωνή πώς θέλει να είναι και τέτοια. Ναι. Και βγαίνει.
0: Και βγαίνει. Και μετά έχεις το δικαίωμα αυτό να το κυκλοφορήσεις.
1: Θεωρητικά.
0: Ξέρω, θεωρητικά. Από τον νόμο. Ο νόμος λέει ότι κυκλοφορεί.
1: Μα κυκλοφορούν στο Spotify σε όλους.
0: Άρα νόμιμα δηλαδή ουσιαστικά. Σου δίνει κατευθείαν το AI πλέον το δικαίωμα και είσαι εσύ ο επίσημος αυτός και σου λέει ότι αυτό.
1: Ναι. Άμα το κατοχυρώσει το τραγούδι, προφανώς. Είναι δικό σου.
0: Δεν θέλω να αυτά. Δεν θέλω να ζήσω αυτά τα χρόνια, ρε παιδιά. Δεν θέλω να πηγαίνετε πίσω. Τι κάντινα. Σόφα είπε.
2: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα και για αυτή την Παρασκευή ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936 101022, Venturis Ferris και το ονοματεπώνυμό σου.
3: Λοιπόν, και φυσικά σας έχουμε νέα. Ο νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τον φτιάχνεις και γεμίζει το σπίτι με άρωμα βανίλιας ή φουντουκιού με σοκολάτα και ελληνικού καφέ. Υπέροχο, πλούσιο άρωμα που σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει. Δοκιμάστε το και δεν θα χάσετε. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Στέλνετε μήνυμα τώρα στο 19619 γράφοντας φέρε και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, MediaTel, χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Λοιπόν, φύγαμε για ακόμα διαγωνισμό με φακέλους και Νίκο, ετοίμασε και λίγο αργότερα το καιρό του Σάκη να το βάλουμε μετά, όχι για μόνο κολλητά.
2: Στη Βερίνα. Μια ώρα εκπομπή ακόμα.
3: Στη Βερίνα θα το βάλεις.
0: Δεν το βάλω καθόλου σήμερα. 2-11-7-0-7-9-31 για 1000 ευρώ παίζετε.
4: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι στο τηλέφωνο? Παρακαλώ.
6: Ιορδάνη.
0: Έλα, Ιορδάνη μου, τι γίνεται, από πού τηλεφωνείς?
3: Καλώ τον πελάτη, τον καλό.
6: Πού χάθηκα, δεν μπορείτε να πείτε, έχω χαθεί.
3: Έχει χαθεί λίγο.
0: Πόσο καιρό έχει να πάρει, Ιορδάνη?
6: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Η Ιορδάνη, πες μας, τι έχεις κερδίσει.
1: Σε παλιόπαιδο.
0: Σε αυτή την εκπομπή, μάλλον από αυτή την εκπομπή, τι έχεις κερδίσει?
6: Έχω κερδίσει στη βόμβα 120 ευρώ και μία τούρτα.
0: Και μία τούρτα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα. Πες μου ποιο φάκελο θέλεις, τρεις θα διαλέξεις, βγάζεις άθροις με 7, πήρες 1000 ευρώ. Σουβλάκι λουλούδι ούφο, μουστάκι αγελάδα με βούλες, κεραυνός ροζ και με στόχο. Είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας.
6: Πάμε μουστάκι, κεραυνό και σουβλάκι.
0: Μουστάκι, σουβλάκι Και κεραυνός μου είπε ο κύριος. Ο κεραυνός είναι, όχι, το κερα... όχι μουστάκι σου, λέει ένα κεραυνός. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει μέσα το νούμερο 2 η Ορδάνη. Έχουμε πολλούς συνδυασμούς με αυτό το 2.
6: Άντε να δω.
0: Ανοίγουμε το μουστάκι και έχει μέσα το νούμερο 3. Το νούμερο 1, συγγνώμη. 2 και 1, 3.
5: Το 4
0: θέλω. Αν στο σουβλάκι έχουμε το 4, τότε φίλε μου πήρες 1000 ευρώ. Ξαναδείχνω στην κάμερα 2 και 1, 3. Και στο σουβλάκι μέσα, αν είναι ο αριθμός 4.000 ευρώ, επιτέλους να τα δώσουμε αυτό το μήνα. Δεν έχουμε δώσει ούτε ένα ευρώ. Και μέσα στο σουβλάκι είναι... το 3, ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν, ρε γαμώτο.
6: Κρίμα.
3: Κρίμα,
0: λες. Και το σουβλάκι το είπε στο τέλος. Όχι, τον κεραυνό είπε στο τέλος. Το σουβλάκι, τι θα άλλαζε αν άλλαζε το σουβλάκι?
6: Δεν θα βάζω το στόχο.
0: Το στόχο, και ο στόχος μέσα έχει το 7. Μπα, τίποτα, δεν θα γίνονταν. Άντε, Ιορδάνη, ξαναπάρε. Μήπως θες να δώσεις τον Ιορδάνη. Ιορδάνη, είσαι παντρεμένος.
6: Βεβαίως, ναι, με 2 παιδάκια.
3: Έχεις πάρει Five Fashion ποτέ?
5: Όχι, σου λέει, μια τούρτα έχει πάρει.
0: Μια τούρτα έχει πάρει ο άνθρωπος.
5: Την έφαγε.
3: Ωραία. Ιορδάνη.
6: Βεβαίως,
3: την ρήμαξα. Έχεις Instagram?
6: Έχει γυναίκα μου, εγώ δεν έχω.
3: Πώς τη λένε τη γυναίκα σου?
6: Ζωή.
3: Λοιπόν, η Ζωή θα της πεις να με κάνει follow, να κάνει follow και το fivefashion.gr, γιατί θα σου κάνω μια δωρεπιταγή για τη Ζωή αξίας 50 ευρώ για να πάρει ένα δώρο από εμάς, η γυναίκα σου, όπως ένα δηλαδή θα το πάρει. Γιατί
0: ωραία τα Five Fashion, θα της αρέσουν πάρα πολύ.
3: Που έχει ρουχάρες, που έχει τις καλύτερες τιμές, που έχει τα πιο μοντέρνα ρούχα, που γίνονται ανάρπαστα. Οπότε fivefashion.gr, κάντε και ένα follow και 20% έκπτωση με τον κωδικό Nancy. Λοιπόν, πες να μου στείλει μήνυμα.
6: Πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Ιορδάνη μου, φιλιά πολλά.
6: Γεια σας, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Λοιπόν,
1: έχεις αναφορά.
0: Έχεις λαγό.
1: Πες το.
0: Έχω λαγό.
1: Πες το τώρα πριν πάρουμε το τηλέφωνο για το κωδικό.
2: Λοιπόν, Στίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα. Nation.stichiman.gr. Ανοίγει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνο.
3: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα, λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν και τα 25 ευρώ. Την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο Lidl. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει.
2: Και αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό, νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από βλαβερές ακτίνες UV και με τόσο ωραία πράγματα που έχει μέσα, έτσι, βιταμίνη C, Ε, υαλουρονικό νάτριο. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Είμαι έτοιμη.
3: Πάμε για το τηλέφωνο.
1: Ναι.
3: Φύγαμε. Ακόμα ένας θα μπει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ και φυσικά είναι
2: και το 4 δύο φορές
3: από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, που εκεί θα βρεθούμε για να παραλάβετε το αυτοκίνητο.
1: Δεν μπορεί να δίνουμε 190 ευρώ και δεν μπορεί να πάρετε μια συσκευή τηλεφώνου να αλλάξετε. Πραγματικά τώρα είναι ντροπή.
3: Ας μας πάρει ένας που κέρδισε τους
2: αλεφτούς.
1: Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε, αν έχετε κάποιο τηλέφωνο να μας δώσετε δώρο.
2: Χτυπάει!
3: Μήπως να πάρουμε στο τέτοιο.
4: Στο courier θα πεις.
3: Στο σφαίρα courier. Μια συσκευή.
2: Κι είναι και μες στην πίχλα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, Ρωσίνα μου?
5: Καλά, είμαι.
2: Εγώ εδώ παλεύω με το τηλέφωνο, μου έχει πάσει τα νεύρα. Έχει και ο ρυθμό σου ένα. Τι ήθελες κι εσύ να πάρεις αριθμό με ένα?
3: Ρωσίνα, από πού βγαίνει το όνομά σου?
5: Εφροσύνη.
3: Εφροσύνη.
2: Καλά, έχεις τόσο ωραίο όνομα.
5: Ναι, βεβαίω.
2: Σε λένε Εφροσύνη και,
5: και
2: το έκανες...
5: Δίπλα που το... Η Μανούλα, δεν ήθελα με τη Φρόσο και μη Περοσίνα.
2: Εφροσύνη, υπέροχο όνομα. Και το Φρόσο δεν είναι ωραίο. Τι λες, καλέ, να πεις.
1: Φροσίνα! Εφροσίνα!
4: Ένα έφη θα ήταν ωραίο.
1: Όχι στα βαθιά, παιδί μου!
2: Καρά Εφροσύνη, υπέροχο όνομα. Ρωσίνα, δώσ' μου τον κωδικό.
5: 4 μηδενικά.
1: Ναι!
2: Θα κατάφερες!
5: Άντε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γεια σου, παιδιά. Να ευχαριστήσουμε και την Πέτα Πέτ που ήταν στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε, σε όλη τη σας συμβεί είναι δίπλα σας 24 ώρες 24ωρο. Η εταιρεία που ακριβώς αυτό κάνει. Από το μικρό σας δαχτυλάκι να στραμπουλήξετε με τι, όποιο σοβαρό είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Με τι, με ενοικίαση, με πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Από ιατρικό οξυγόνο υψηλών προδιαγραφών μέχρι ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομικά κρεβάτια και αναπηρικά μαξίδια. Betabet.gr, Γαλάτσι Κουρτίου 14, ένα φυσικό κατάστημα. Στο Λαϊκό, στη Σωτηρία και στον Ιωτό Σταυρό απέναντι και σύντομα στους Μανόκλειο στα Βρυλίσια. Έχουμε μια κλήρωση που μια συσκευή 300 ευρώ μασάζ που θα την κάνουμε τέλος του μήνα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα δώρα που μας δίνουν. Ακριβώς 10 η ώρα να βάλουμε τον καιρό ή δεν θέλετε?
4: Ό,τι μου πεις.
3: Δεν θέλουμε.
1: Δεν θέλετε?
4: Όχι.
1: Και αυτοί που δεν ξέρουν. Τι είπε σήμερα ο Σάκης για τον καιρό για τη συνέχεια?
3: Όλα καλά.
1: Πολύ ωραία, εντάξει κυρίες και κύριοι. Αυτό ήτανε!
2: Οι βροχές πότε θα ξεκινήσουν?
3: Από αύριο.
2: Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και χιόνια?
3: Μεθαύριο.
2: Θα φυσήξει πολύ.
1: Είναι κάποιο που κάνει χρονικούς προορισμούς. Θα σε θέλω, γιατί είπα, ποιο αυτό. Μπορεί να έχουμε χρόνο κάποια στιγμή.
2: Θα φυσήξει πολύ, Παναγή.
1: Σίγουρα, τι, έτσι, άνοιξη.
2: Αστραπόβροντα θα έχει.
3: Κάποια στιγμή, σίγουρα.
2: Θέλω να μιλήσει και για το φαινόμενο της άπνοιας.
1: Άπνοια,
3: καλοκαίρι.
1: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί. Θέλω να σε έτοιμη όλα.
2: Η υγρασία σε τι βαθμούς θα κυμαίνεται?
1: Σε τι βαθμούς? Θα πάρει ένα 18 και ένα 19 στο διαγώνισμα. Μα τι μας ρωτάτε, κυρία μου?
2: Ξηρασία θα έχουμε.
1: Ξηρασία. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να συμβεί.
2: Ξηρασία εσύ που θα μου πεις εμένα εγώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
2: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγίτης Τζορτζάτος.
3: Ήταν όμως και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
1: Έρχεται η Βερίνα, λίγο αργότερα η Μαρία, ο Θέμης, το δίδυμο Φωτιά, η Ράνια και Πέτρος Καράς. Αυτό είναι ο Σφαίρα 102,2. Σας ευχαριστούμε για όλα. Ένα ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα στις 6 το πρωί. Να είσαστε καλά, μην μαλώνετε στους δρόμους. Δεν ξέρουν ότι είσαστε εσείς, γι' αυτό σας βρίζουν. Αν ξέρανε, δεν θα τολμούσανε. Πολύ ωραία.
3: Να ξέρεις πόσες φορές το σκέφτομαι
1: αυτό. Να το σκέφτεσαι και λες, άσε τώρα που δεν ήξερε. Αυτό το λέω για να σας γλυκάνω το αυτό.
3: Εγώ σκέφτομαι μετά όμως πως να μάθει ποιος
1: όχι,
3: είναι.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να μάθει ποιος είναι, ούτε θα τον νιάξει ποιος είναι. Δεν ξέρουν ότι είστε εσείς. Αφήστε τους να βρίσουν και πάτε στο καλό και θα βγει τις παραγγές. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Το νου σας!
2: Αυτή. Μα μου είπε τώρα ότι έχω πιει και από τα δύο νερά. Μου ήρθε.
1: Νου σας!
2: Αυτή. Μα μου είπε τώρα ότι έχω πιει και από τα δύο νερά. Μου ήρθε η ιδέα.
1: Τι είσαι από

0: Routine. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
4: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
7: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by Day.
10: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: πρωινό σφαίρα.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.

0: έρχεται.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by Day.
10: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr

0: Μπιμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Ο Σφαίρα.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καυσαέρια εκεί.
2: Ναι,
1: θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό ο Σφαίρα.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Vitara σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
9: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
10: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
11: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nail. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
5: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπήμενος 39 και Κορίνθου.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την ΕΖΟ.
11: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
12: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
13: Η δράση ξεκινάει.
14: City in Action 2026, powered by They.
15: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
16: Let's go.
14: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Σοφία. Έχει μια σχέση εδώ και κάνα δύο χρόνια και τον κεράτουσε. Μου λέει: Γρηγόρη, δεν νιώθω καλά και θέλω να του το πω και δεν βρίσκω τρόπο να του το πω και τη βρήκα τρόπο να του το πει.
2: Πώς θα το πει?
1: Λέω: Θα πει, θέλω να ξέρει κάτι. Εγώ στη ζωή μου έχω πάει με 6 άντρες. Εσύ ο πέμπτος.
3: Ξεκάθαρα του το λέει.
4: Έκανα κάτι μαθηματικά. Αυτό δεν λέω. Γεια σα.
0: Έξι με 7, 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πάμε πρωινό Σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
3: Τώρα στην IKEA έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδημέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.

0: έρχεται.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
0: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: 96,6.
1: Πες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
3: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
2: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
3: Κυνηγητό παραλίας.
2: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
3: Βαρελάκια στην άμμο.
2: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
3: Και είναι και αδιάβροχο.
2: Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ρόδος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανφίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα. Είπε
4: παπά.
3: Όχι.
4: Είπε παπά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
9: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
10: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
11: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
12: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βρεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρις.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Περιποίηση στα άκρα, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.

0: έρχεται.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Έστειλε μήνυμα ο Γιάννης εδώ που πήγε χθες σε κάτι γενέθλια. Πήγε σε κάτι γενέθλια συναδέλφου χθες και μας έβγαλε τυροπιτάκια και πατατάκια. Μετά από τα πατατάκια και τα τυροπιτάκια λέει, ψάχνω λέει τη Μάγδα από το Α1 να της πω να χορέψει με λαμπάντα.
0: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
5: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
11: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
12: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
13: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα. 96,6.

0: στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξία.
4: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by They.
7: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
6: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τη βλωθείτε.
0: 6 με 7,
4: 8, 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερες εταιρικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρα.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

έρχεται. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα, νέα εποχή Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
12: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
13: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
14: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου στείλε ο πρόεδρος στη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και της απαντάω: καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
4: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavre. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 0005.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Να βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Σφαίρα.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 96,6.
3: Σου είπα βάλτο.
1: Τον αγαπάω.
0: Τον ακούω όλη μέρα. Μόνο αγαπημένα τραγούδια.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: τιμές που μένουν.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτά με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
8: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πίσω και στην έναξα.
2: Έλα, σταμάτα.
1: Εγώ είμαι μωρό μου, ξεβάφτηκα.
3: Ήθελα
1: να το πω γιατί
3: ήταν σε
1: αυτό, αλλά επειδή δεν ταιριάζει, γι' αυτό δεν το είπα.
4: Γιατί?
1: Γιατί είσαι πιο όμορφη, άβαφε.
3: Α, so sweet.
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Αιγύπτου Α3 και Αμερικής, Μαρίνα Πάτρας. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρε επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

σου σκητάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, ήσυχη Τιούνικ. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, ήσυχη Τιούνικ. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
0: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by They.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
6: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Λιμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
7: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, 150
1: τα ψώνια, ευρώ. Εν τω μεταξύ λέει εδώ ο κύριος μου στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιος να φέρει το 100.
0: 6 με 7, 8,
2: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
8: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπε στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπίμενος 39 και Κορίνθου.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

έρχεται. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Καλησπέρα.
1: Εγώ θέλω να πείτε αν υπάρχει αυτή η ερώτηση που θα σας πω.
2: Για πες.
1: Γεια σας. Μία κράτηση θέλω να κάνω για Αγίου Βαλεντίνου. Για ρομαντικό δείπνο θα ήθελα. Και ρωτάει όλος από μέσα. Ναι, για πόσα άτομα.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
4: Το έμαθες. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302. Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
4: Jumbo.

Γιορτήκες χόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις.

0: για φορά. Σφαίρα 96,6.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Θέλετε να τα ακούτε όλα πρώτη. Ακούστε Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
13: Η δράση ξεκινάει.
14: City in Action 2026, powered by They.
15: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
14: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
16: Νερό, παιδιά.
17: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσης. επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
18: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
19: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
20: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
21: Hertz Leasing.
20: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
21: Hertz Leasing.
20: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
21: Hertz Leasing.
20: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
22: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
23: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
24: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
25: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλήμ. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 102,2.
2: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Σήμερα Τριτούλα, 19 Μαΐου. Ρε τι πάθαμε. Δηλαδή θα μπει ο Ιούνιος, το καλοκαίρι δηλαδή. Και εγώ χτες έτσι που είχα βουτήξει στη θαλασσίτσα πρωί-πρωί, γιατί μετά αγρίεψαν λίγο τα πράγματα, μαζεύτηκαν οι σύννεφα, άρχισε να φυσάει. Τέλος πάντων, τώρα μην σας λέω τα δικά μου. Έβλεπα απέναντι τα βουνά και ήταν χιονισμένα. Και λέω, όπα, έχω πάθει παιδιά μια παράνοια φέτος. Και με το κομμάτι αυτό του σπιτιού, δηλαδή χαλιά μαζεύουμε, κλείνουμε καλοριφέρ, μετά νυχτώνει, έχει κάπως λίγο υγρασία, ωραία. Είμαι μεταξύ αφιγραντήρα, air condition, πάπλωμα, κάποιες βραδιές το θέλω, μετά κάποιες άλλες το πετάω, σηκώνομαι, γίνομαι μουσκεμα, τέλος πάντων δεν ξέρω τι σημαίνει. Και τώρα πάλι έμαθα ότι χαλάει ο καιρός πάρα πολύ. Και όχι τίποτα άλλο, επειδή Σαββατοκύριακο θα είμαι και εγώ στην Κύπρο. Λέω, τουλάχιστον θα πάω λίγο στην Κύπρο να έχει ζέστη, ρε παιδί μου. Πα και κάνω και λίγο ηλιοθεραπεία, ξέρω εγώ. Λέω τα δικά μου που δεν θα προλάβω ανάσα να πάρω όλα. Και βλέπω και εκεί βροχές. Και τύπου πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή με μας δουλεύει λίγο καιρός. Τι είναι αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, θα το ρίξω έξω. Σήμερα είναι 19 του μήνα. Το είπα στην αρχή, το ξαναλέω, το να το εμπεδώσω. 19 Μαΐου του 2026. Μην μπερδευόμαστε. Άλλη παράνοια εκεί με το 26 και το 27 και το 25. Δεν ξέρω, έχω χάσει. Βασικά νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Εντάξει, μην με παρεξηγείτε. Τουλάχιστον το έχω εντοπίσει. Δηλαδή, το έχω μάλλον αποδεχτεί και προσπαθώ να δω τώρα πώς θα το διαχειριστώ. Μια τρέλα με κορδέλα, όπως λέω. Αχ, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Εντάξει, γιατί έχουμε και τρέλα και κορδέλα, ό,τι θες θα κάνουμε. Θα γίνουμε και. Θα μπούμε μάλλον σε συσκευασία δώρου. Αφού δεν μας κάνουν που δεν μας κάνουν κανένα δώρο, να γίνουμε εμείς δώρα εκεί που θέλουμε. Να μας ανοίξουν έτσι, να κάνουν το σωστό το unboxing. Εντάξει. Λοιπόν, λέω τα δικά μου σούπα σήμερα δεν είναι. Η κατάσταση είναι περίεργη από το πρωί που σηκώθηκα. Ο καπετάνιος από την άλλη είναι στις επάλξεις. Σου λέει, εγώ εδώ είμαι. Κοίτα να δεις, μου λέει, μ' αλλάξει εδώ και έχουμε άλλα θέματα. Αλλά του είπα ότι δεν θα συνεχίσουμε. Δηλαδή ενώ προσπαθώ αυτό το τραγούδι το οποίο θέλω έτσι να επεξεργαστώ, όπως επεξεργάστηκε και τον καπετάνιο πριν πολύ καιρό, θέλει δουλίτσα ακόμα, είμαστε σε καλό δρόμο. Λοιπόν, πολύ καλή δουλίτσα κάνει η Δήμητρα Κατσαφάδου, η οποία μέσα από τη Love & Rose δημιουργεί κάθε μέρα με αγάπη και φροντίδα τα καλύτερα προϊόντα για όλες εμάς και όλους εμάς. Με έρευνα, πίστη και πάθος συνδυάζει το κορίτσι μου το γλυκό, την επιστήμη, όλα αυτά που έμαθε, διδάχτηκε με τη δύναμη της φύσης. Και φυσικά πάρα πολλά πακέτα προσφορών, δώρο, η απόλυτη έκπληξη. Και στα δύο νέα καταστήματα, στην Ερμού 37 στο κέντρο της Αθήνας και Ομήρου 67 στη Νέα Σμύρνη, μπορείτε να πάτε για να ζήσετε από κοντά την εμπειρία της ομορφιάς. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και κάνει θαύματα. Μπες και στο site της Love & Rose, παρακαλώ πολύ, να δεις εκεί. Θα τρελαθείς. Καλή διασκέδαση. Καπετάνιος, είπαμε, είναι στη θέση του. Και ετοιμαζόμαστε για απογείωση. Ο καπετάνιος. Κοίτα να δεις τώρα. Κάθε φορά που ξεκινάει αυτό το δικό μας το παρεάκι, εγώ πραγματικά βγαίνω από όλα μου τα προβλήματα και από όλα αυτά τα οποία μου συμβαίνουν. Άσε που τις περισσότερες φορές το ότι κρατιέμαι μακριά από το κινητό μου είναι το πιο σημαντικό. Να ασχοληθώ με δικά σας μηνύματα στο Viber 693610122. Εκεί θα κάνουμε και διαγωνισμό σε λίγο για μια υπέροχη τσάντα Lovely. Και γενικά θα τα πούμε και μέσα από εκεί. Ωραία, άντε, να περάσουμε όμορφα, παιδιά.

0: να, πριν με βαρεθεί, να φεύγει πριν το βαρεθώ.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό.
0: Δηλαδή, σε μια άλλη. Όχι σε μια άλλη, σε αυτή τη ζωή. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο για μένα. Δηλαδή, όταν νιώσω ότι πάω να σε βαρεθώ, θέλω να έχεις ήδη φύγει, κατάλαβες. Και όταν εγώ νιώσω ότι πας εσύ να με βαρεθείς, να έχω εξαφανιστεί. Αυτό. Αλλά χωρίς πολλά, ρε παιδιά, έτσι, χωρίς αντίο. Λες τώρα, πού πήγε, α, έφυγε, εντάξει, καλύτερα που έφυγε, ξέρεις, σαν να ήξερε κάτι. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, άκου τώρα, αν θέλεις να εξαφανιστείς, να πας να πιεις ένα πολύ ωραίο κοκτέιλάκι, και το λέω έτσι γιατί στην ουσία θα σας μιλήσω για την μία και μοναδική One and True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Οπότε έχουμε ραντεβού 21 Μαΐου Forget About It με τους DeMar and Hartman και 24 Μαΐου Argentina με Antoni. See you there. Απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα. Απολαμβάνουμε Αντώνη Ρέμο. Γιατί και ο Αντώνης, όπως και όλοι εμείς, έχουμε οδηγό μόνο την καρδιά. Όλα τα άλλα τα κούβερεσαι.

καρδιά να σε πηγαίνει. Βασικά να σε οδηγεί η καρδιά. Και όταν υπάρχει αγάπη, ό,τι και αν κάνεις, ενώ αν βάζεις αγάπη σε ό,τι και αν κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν πετύχει. Κάθε φορά που η γιαγιά ετοίμαζε κάτι να φάμε, είτε ήταν ακόμα και ένα αυγό, ρε παιδάκι μου, τηγανιτό, από τη στιγμή που θα το έπαιρνε από τις κότες, θα έπαιρνε εκεί, θα το καθάριζε, κατάλαβες, και θα το έσπαγε σε ένα πιατάκι, συγκεκριμένο πιατάκι, με συγκεκριμένο βάθος, να το ρίξει μετά μέσα στο μικρό το τηγανάκι που χωρούσε ένα αυγουλάκι, γιατί δεν μας έκανε πολλά, μας έλεγε, ήμασταν και πολλά τα εγγόνια, οπότε είχαμε δικαίωμα από ένα και ψωμάκι ζυμωτό και το βουτυράκι που είχε και ένα βάζο, ρε παιδιά, που έβαζε εκεί το βούτυρο. Δηλαδή λες και ήταν άλλο πράγμα. Δεν ξέρω, προσπαθώ τόσα χρόνια να βρω αυτή τη γεύση. Δεν μπορώ να τη. Δεν ξέρω, ήταν και το πιπέρι που έβαζε κόκκινο πιπέρι. Ήταν όλος ο συνδυασμός. Εννοείται ότι ήταν αυγά από κότες της γιαγιάς. Εντάξει, που αυτά σπανίζουν. Δηλαδή, όταν σας φέρνει κάποιος αυγό, για μένα είναι χρυσός το αυγό από το χωριό. Δεν είναι το καλύτερο δώρο. Δηλαδή αν μου πεις ότι σου φέρνω μέλι, αυγό, γενικά ντομάτες από κήπους, τέτοια γκουράκια, αυτά, οτιδήποτε είναι από κήπο, από χωριό, και οτιδήποτε είναι παραδοσιακό και αγνό, για μένα είναι, διαθέσαι να μου κάνεις ένα δώρο, ένα τέτοιο καλάθι κάνε μου δώρο. Διαθέσαι να μου κάνεις ένα δώρο, ένα τέτοιο καλάθι κάνε μου δώρο, και θα σε αγαπήσω.

0: σου έχουν πέσει όλα μαζεμένα. Είμαι εγώ εδώ για σένα. Είμαι εγώ εδώ για σένα. Γιατί έχουμε έναν Μάιο αφιερωμένο στην One and True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda. Και επειδή παίζουν πάρα πολλά intense parties στα πιο hot bars με 3 cents, θέλω να σου πω ότι την 5η 21 Μαΐου Forget About It με τους Demar and Hardpan και 24 Μαΐου Argentina με Αντώνη. Όλα αυτά λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να τα σημειώσεις για να πας να απολαύσεις τις ζωηρές φυσαλίδες σου, αυτό το υπέροχο λαμπερό ροζ χρώμα και αυτή την υπέροχη απολαυστική γεύση. Είναι η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there λοιπόν, να απολαμβάνουμε υπεύθυνα πάντα. Οπότε έτσι σε έχω κανονίσει από τώρα. Γιατί εντάξει, μπορεί σήμερα να μην, αν σου λέγα ότι είναι κάτι σήμερα, μπορεί τελευταία στιγμή τώρα που στο λέω, λιστρά ράνια, μας δουλεύεις. Ενώ από τώρα στο λέω για την 5η 21 του μήνα και 24 Μαΐου, και μια χαρά κάνεις και το προγραμματάκι σου. Έρχεται Νίκος Απέργης, έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, έρχεται Αντώνης Ρέμος, έρχεται Άννα Βύση, αλλά πριν από όλους αυτούς έρχεται ένα τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο σε αυτούς που φταίνε αποκλειστικά. Δήμος Αναστασιάδης, Φταίς. Αυτό το τραγούδι είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: προσπαθήσω να διορθώσω. Και δεις μετά ότι έχει μια συμπεριφορά που ουσιαστικά αποδεικνύει ότι το έχει μετανιώσει και ότι προσπαθεί. Γιατί είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Το λέμε αυτό, εντάξει, το στηρίζουμε αυτό. Το στηρίζουμε ενώ όταν συμβαίνει ότι κάνουμε support για να το ξεπεράσουμε παρεούλα. Αν τώρα όμως πας να με βγάλεις τρελή, να πας να το καλύψεις πάλι με άλλο ψέμα, εκεί μπορεί να τρελαθώ. Δηλαδή, εκεί θυμώνω και όλα, στεναχωριέμαι, είναι όλα μαζί και μετά ξέρεις, αρχίζω να έχω αμφιβολίες για πάρα πολύ κόσμο που είναι, που σου ξαναλέω, την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι. Για ποιο λόγο, γιατί κάποιος αποφάσισε να με κοροϊδέψει. Άσε τώρα γιατί συγχύστηκα. Θυμήθηκα κάτι τώρα που έγινε, όχι πρόσφατα, παλιότερα, αλλά μου είχε στοιχήσει πάρα πολύ και ήταν σαν να ουσιαστικά γνώριζα έναν άλλον άνθρωπο και ήταν φιλικό πρόσωπο, άντρας, όχι γυναίκα, τέλος πάντων. Έλα λίγο να ηρεμήσουμε, έλα λίγο να φτιάξουμε, να βάλουμε αγάπη. Αγάπη έχει βάλει πάρα πολύ η γυναίκα που εμπνεύστηκε την εταιρεία, που ουσιαστικά έχει κρατήσει τα μπόσικα εκεί σε μια πολύ όμορφη πόλη στη Βόρεια Ελλάδα, και αναφέρομαι στην εταιρεία Lovely που είναι ελληνική και που κατασκευάζει χειροποίητες τσάντες που τις αγαπώ πολύ. Lovely Handmade, μπείτε και στο Instagram αλλά και στο site lovelyhandmade.gr. Εκεί θα δείτε τα υπέροχα σχέδια και μια τέτοια τσάντα διεκδικείται κάθε μέρα μέσα από την εκπομπή, αρκεί να στείλετε τη λέξη Lovely μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102. Προσπαθώ να τα λέω ηρεμή, γιατί όση ώρα έτσι έλεγα αυτά πριν για τα ψέματα, για αυτά, και δεν στο παίζω τώρα και καλά ότι μαν και τι έπαθα. Δεν είναι να ακούσω ότι είμαι κι εγώ κάποια που δεν έχει πει ψέματα ή δεν λέει ψέματα. Ιδανικά θα ήθελα να μην λέω, ρε παιδιά, να μην χρειάζεται να πω, να μην χρειάζεται να καλύψω. Όταν κάνω λάθος, τουλάχιστον τώρα τελευταία, βγαίνω μπροστά και το παραδέχομαι, άσε που νιώθω ότι λυτρώνομαι όταν το κάνω. Δηλαδή θα σε προλάβω, δεν θα με προλάβεις. Κατάλαβες? Αν έχω κάνει λάθος δεν παίζεις, θα σε προλάβω, γιατί νιώθω ότι φεύγει από πάνω μου αυτό το βάρος. Και το βάρος, εντάξει, το να κάνεις ένα λάθος, αλλά αν πάω τώρα να σου πω ότι αυτό ναι το έκανα γιατί εκεί, και στην ουσία να καταλήξω να κατηγορώ εσένα για κάτι που έκανα εγώ, εντάξει τώρα πάει πολύ. Λοιπόν, πάμε για διαγωνισμό. Έρχεται αναβίση, όπως την υποσχέθηκα. Έρχεται και το σούσουρο. Έχουμε γίνει σούσουρο. Χαμός. Έρχεται και το νερό. Και γενικά έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Πάντα εδώ στον Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη μέχρι και τις 11 δίπλα σας.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Αναβίση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: ατμοσφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, εκεί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vista Bet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω Vista Bet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix.pavlabeer.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Εφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, καρφώνει 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
15: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
19: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
20: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδες. χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Νάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πρόστιμο αν έχει ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εντωμεταξύ τα ψώνια.
1: Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ο κύριος μου, στείλε το μήνυμα: τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
0: Κάποιος να φέρει το 100. We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
12: Και του έφρεγγε του τα μπαμπά.
13: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Ergo κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο.
15: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
16: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
17: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
18: Γεύσεις που μένουν να ξεχωρίζουν.
2: ξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
18: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
19: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
20: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

Έτσι, εκεί με πείσμα, με πεινάει. Δηλαδή, να πεισμώσεις για να μην μεγαλώσεις. Ρε, τι πάθουμε, ήμασταν μικρά, θέλαμε να μεγαλώσουμε. Μεγαλώσαμε, σκεφτόμαστε. Εγώ πολύ συχνά, να ξέρετε, το σκέφτομαι μέσα στην ημέρα. Υπάρχουν και 4-5 φορές, μη σου πω. Δηλαδή, που θα δίνα τα πάντα να γινόμουν και πάλι παιδί ξανά. Και λέει και ένα τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι. Θα έδινα τα πάντα, έστω για λίγο να γινόμουνα. Κάτσε να δεις πως το λέει τώρα. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα πάλι παιδί, λίγο να βρισκόμουνα στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία. Τότε μπορεί να μην γελούσαμε τόσο πολύ με τα αστεία, αλλά τώρα νομίζω ότι ήταν όλο αστείο και όλο υπέροχο και όλο μαγικό. Πω να σου πω κάτι, θέλω να το ακούσω αυτό το τραγούδι τώρα, γίνεται, αναβήσει μαθητικά, τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Βασικά τα παιδικά τα χρόνια δεν τα αλλάζουμε τίποτα.

Αυτά τα χρόνια που όπου παιδιά συγκινήθηκα πάρα πολύ, να ξέρετε. Αλήθεια, πάρα πολύ, και συγκινούμε με αυτό το τραγούδι απίστευτα. Λοιπόν, όση ώρα ακούγαμε αυτό το τραγούδι, προσπαθούσα έτσι να σημειώσω παιχνίδια που παίζαμε στα διαλύματα. Δηλαδή περιμέναμε να βγούμε στο διάλειμμα, γιατί υπήρχε το μεγάλο το διάλειμμα και τα άλλα ήταν πιο μικρά, αν θυμάμαι καλά τώρα, έτσι πω, όπως συγκινήθηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, τρελαινόμουνα, αν με ρωτήσεις δηλαδή ποιο ήταν το καλύτερό μου, ήταν τα μήλα. Δεν καταλαβαίνεις, όπως και το σχοινάκι, το λάστιχο, πώς το λέγαμε τώρα, το σχοινάκι, λάστιχο. Το κρυφτό τώρα είναι ίσως και το καλύτερο από όλα, τώρα που το σκέφτομαι. Απλά στο σχολείο δεν προλαβαίναμε να παίξουμε κρυφτό. Βασικά δεν προλαβαίναμε, όχι δεν προλαβαίναμε, δεν μπορούσαμε, γιατί δεν είχαμε που να κρυφτούμε. Στο δικό μου το σχολείο, δηλαδή, στο δημοτικό μιλάω. Τώρα για το γυμνάσιο και το λύκειο ήμασταν λίγο πιο high, ξέρεις, τα λέμε άλλα πράγματα. Μαζευόμασταν. Έπαιζε πιο πολύ το. Πώς να το πω τώρα. Να βγούμε, εμείς είχαμε και. Ήταν και τέσσερα σχολεία στην ίδια αυλή ουσιαστικά. Γυμνάσια, λύκεια, τα πάντα όλα. Οπότε η μόνη μας έννοια ήταν, συγγνώμη που θα το πω τώρα, αλλά ήταν το κομμάτι το γκομενικό, ρε παιδί, πώς να το πω έτσι λίγο να ακουστεί πιο σωστά. Συγγνώμη, ήταν αυτό το να βγούμε και να δούμε τον άλλον, να μας πει η άλλη, τι είπε ο άλλος. Μαζευόμασταν εκεί, κάναμε πηγαδάκια, τέτοια πράγματα είχαν ενδιαφέρον. Με πιάνεις τώρα, τι σου λέω. Είμαι σίγουρη ότι με πιάνεις, πόπο. Ειλικρινά θα ήθελα να αφήσουμε, αν γίνεται, όλοι εμείς οι μεγάλοι, τα παιδιά να παίζουν όσο περισσότερο γίνεται. Και να μην τα κλείνουμε μέσα στο σπίτι, να μην παίζουν μέσα στο σπίτι, να τα βγάζουμε έξω τα παιδιά να παίζουν και να τα βάζουμε να κάνουν παρέα με άλλα παιδάκια και να παίζουν έξω όλα μαζί. Γιατί έχω παίξει τόσο πολύ, έχω φάει τα γόνατά μου, παιδιά, τόσο παιχνίδι, τόσο τρέξιμο, τόσο κυνηγητό. Γενικά, δεν μιλάω μόνο για το σχολείο, μιλάω γενικά για τα παιδικά μου χρόνια. Μην μαντρώνουμε τα παιδιά μέσα στα σπίτια. Μην τα βάζουμε και μην τα αγχώνουμε να διαβάζουν τόσο πολύ και να είναι έτσι ολόσωστα και αυτά. Σαν το παιχνίδι, το παιδικό παιχνίδι, το ανέμελο παιχνίδι. Και εντάξει, οκ, μπορεί να είναι δύσκολες οι γειτονιές, δύσκολα τα πράγματα, αλλά οι άνθρωποι έχουμε φαντασία. Και το λέω αυτό γιατί πρόσφατα σε ένα πολύ κεντρικό μέρος στην Αθήνα, ένας φίλος φίλου, επειδή ακριβώς είχε μικρά παιδιά, το ένα ηλικίας 6 ετών και το άλλο 3, έκανε πάνω στην ταράτσα, σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους της πολυκατοικίας, έναν υπέροχο παιδότοπο. Και δεν καταλαβαίνεις, μιλάμε για, βέβαια, όλο να πληρεί και τους κανόνες ασφαλείας, όπως πρέπει. Θα μου πεις τώρα, ρε Σιράνια, ναι, και αυτό έχει μια επικινδυνότητα. Δεν σου είπα να κάνεις ό,τι να είναι και όπως να είναι, αλλά θα βρεις τους τρόπους. Μπορεί να είναι στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, μπορεί να είναι, φαντασία έχουμε. Αλλά σε περίπτωση που δεν ενδείκνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο, γενικά ο χώρος που μένεις, υπάρχουν πάρκα, υπάρχουν χώροι να βγάλουμε τα παιδιά, και τώρα που ο καιρός έχει φτιάξει, να παίζουν έξω. Έξω, παιχνίδι, θέλω έξω. Τελείωσε. Τώρα συγγνώμη που φορτίστηκα έτσι, αλλά επηρεάστηκα και με το τραγούδι πριν. Λίγο. Έτσι, κούτσου κούτσου, μία ο ένας, μία ο άλλος, να παροτρύνουμε ο ένας τον άλλον. Βασικά να μην χάνουμε και εμείς η μεγάλη την παιδικότητά μας και αυτή την ανεμελιά, γιατί έχουμε γίνει πάρα πολύ σοβαροί. Δηλαδή, μην αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω, κατευθείαν να απαντήσουμε και να πούμε τη γνώμη μας. Ας χαλαρώσουμε λιγάκι και ας απολαύσουμε τη ζωή μας. Και όπως μου είπε και ο φίλος μου Ηλίας σήμερα το πρωί, λέει, Ρανιά, η μανούλα σου μία φορά σε γέννησε, δεν πρόκειται να το ξανακάνει, για χαλάρωσε. Και είχε δίκιο, γιατί είχα έτσι μια στιγμή πολύ, μια στρεσογόνα στιγμή πολύ έντονη, και μου λέει αυτή την ατάκα και με πανήλθα, λέω, όπα, ξέρεις, αυτά που λέω εγώ μου τα λένε άλλοι, κάτσε λίγο, και όχι ότι εγώ είμαι η σωστή. Προς Θεού, δεν καταλαβαίνεις πόσες ανοησίες σκέφτομαι και κάνω μέσα στην ημέρα, όπως φαντάζομαι λίγο πολύ περισσότεροι. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Έρχεται το Δωρής Φέρης, Νίνο, Ιουλία, Μακρόπουλος, Νίκος, τι κάναμε, Οικονομόπουλος. Αλλά πριν έρθουν όλα αυτά, να σου υπενθυμίσω, γιατί πρέπει να το κάνω, να σου υπενθυμίσω κάτι. Γιατί εγώ ταλαιπωρήθηκα πολύ την προηγούμενη εβδομάδα, και επειδή δεν ξέρω τι γίνεται, ίσως επειδή είμαστε αγχωμένοι, στρεσαρισμένοι, θέλει λίγο προσοχή.
γενικότερα. Και εμένα δύο πράγματα μου συμβαίνουν όταν αγχώνομαι. Άφθες στο στόμα και επιμένουν για μέρες. Έλα όμως που κατάφερα όλα και τα εξουδετέρωσα. Όλα κατάφερα και βασικά απαλλάχτηκα από τις άφθες και από ό,τι φαίνεται, μιας και θα γίνει η καθημερινή αγαπημένη συνήθεια το εξαλέν, θα είμαστε όπως πρέπει. Για εσάς που μπορεί λόγω άγχους και στρες να βγάζετε συχνά άφθες, να το αντιμετωπίσετε με το εξαλέν. Από την άλλη, το γνωστό αυτό διάλειμμα, με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλαιμο, έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες αλλά όσο και για την ουλίτιδα, για την πλάκα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, δεν τα χρωματίζει δηλαδή, και τα αφήνει λευκά. Με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας, εξαλέν. Το ξέρουμε όλοι χρόνια τώρα. Πάμε σε αυτά που υποσχέθηκα και επιστρέφω. Εντάξει, να σας αφήσω λίγο να χαλαρώσουμε, ρε παιδάκι, γιατί τόση ώρα μιλάω, λέω εγώ τα δικά μου. Ας τα πει ο Θοδωρής μας τώρα. Λίγο. Και όλα θα πάνε τέλεια.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Τι κάναμε, μωρέ, τι κάναμε και πικράναμε το πιο ωραίο έρωτα. Βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας, τα γνωστά. Τα γνωστά που, ξέρεις κάτι, θέλει καμιά φορά να έρθει κάποιος να μας τραβήξει λίγο τα αυτή ή να μας πει να κουνηθούμε λίγο. Ξέρεις, πολλές φορές θυμάμαι τώρα παλιά τη γιαγιά μου. Τι έχω πάθει με το παρελθόν, σήμερα με έχει πιάσει. Τρελές αναμνήσεις μου έχουν έρθει στο μυαλό. Λοιπόν, που όταν της λέγαμε κάτι, καμιά χαζομάρα δική μας, έτσι, καμιά έμπνευση που είχαμε που δεν συμφωνούσε, έλεγε. Μας έπιανε έτσι από τον ώμο και μας τραβούσε, τύπου έλα εδώ, μας έσαιρνε. Πώς να στο πω, ρε παιδάκι μου, τώρα μην παρεξηγηθώ κιόλας. Μην νομίζω ότι μας κακοποιούσε, δεν λέω αυτό το πράγμα. Και έλεγε, έλα, χοροπίδα. Και μας έβαζε να χοροπηδάμε, να κουνήσουμε και το κεφάλι μας. Τύπου τι, να συνέλθουμε. Να επανέλθουμε στα συγκαλά μας. Κάπως έτσι μας το έλεγε. Αλλά είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί ήταν σαν διαδικασία απελευθέρωσης. Σαν ήταν κανένα ξόρκι αυτό το πράγμα, έτσι πως μας το έκανε. Ότι τύπου, έλα να συνέλθεις τώρα, τι κακό σε βρήκε στο κεφάλι σου. Λοιπόν, έλα τώρα να σου μιλήσω εγώ για κάτι καλό που θα σε βρει, που θα μας βρει βασικά. 22 και 23 Μαΐου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο, δηλαδή 22 και 23 Μαΐου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Ρίζες Fest. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, μαζί με την αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός. Η Αλφα, η οποία μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο, μέσα στο φεστιβάλ, για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό, με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι, το οποίο είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Εντάξει, Ρίζες Fest 22 και 23 Μαΐου, με χορηγό την Πύρα Αλφα στην Τεχνόπολη, συγγνώμη, του Δήμου Αθηναίων. Υπέροχη εμπειρία πραγματικά να ζήσετε αυτό το πανηγύρι, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης. Εγώ θυμάμαι τους φίλους σας, έλεγα πες, που με πήραν τηλέφωνο από τη Θεσσαλονίκη που είχε γίνει το Ρίζες Fest και ήταν εκστασιασμένοι όλοι. Δηλαδή χορεύανε non-stop, πίνανε παγωμένη μπύρα Αλφα, άστα, όλα τέλεια. Λοιπόν, έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, τι θυμάσαι. Εντάξει, και επειδή κάθομαι και ανακοινώνω πολλές φορές τα τραγούδια και μετά τα αλλάζω, γιατί εκείνη την ώρα έχω άλλη έμπνευση, θα πω μόνο αυτό που υποδέχομαι τώρα. Τα άλλα όλα είναι αναλόγως.

0: Ποσφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Τσίθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
3: Έξι με επτά.
4: Οκτώ.
3: Εννέα.
4: Έξι με επτά.
3: Οκτώ.
4: Εννέα.
3: Έξι με δέκα.

0: παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
3: Και νιώθω.
4: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
1: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
0: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η

0: τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Τρεις Ευγενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop.

0: Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Σπέρα Viber 6936 10.

Δεν μ' αγαπούσες. Δεν μ' αγαπούσες, ε. Το να συνειδητοποιείς λοιπόν ότι ο άλλος δεν και εσύ έλειωνες, υπέφερες, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αλλά από την άλλη να σου πω και κάτι. Εντάξει. Ωραία, και τι θα κάνουμε, πεθάνουμε? Τελειώνει η ζωή επειδή κάποιος που τέλος πάντων εμείς τον ποθήσαμε, τον θελήσαμε, του δοθήκαμε, γενικά δώσαμε και δεν πήραμε τίποτα. Τι σημαίνει? Είναι μέσα στη ζωή. Κάποια μηνύματα πρέπει και εμείς να κατανοήσουμε. Και θα μου πεις τώρα καμιά φορά, ρε Ράνια, δεν είναι μηνύματα. Γιατί και έχετε και δίκιο να το σκέφτεστε έτσι, ότι για όλα υπάρχει μια δικαιολογία, για όλα υπάρχει ένας λόγος. Όχι, καμιά φορά συναντάς ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καλοί. Δεν. Και λες τώρα, εγώ γιατί να το συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο, αφού εγώ είμαι τόσο καλή. Ξέρεις, λες και λες, μιλάς για τον εαυτό σου. Γιατί να μου τύχει εμένα? Και έρχομαι εγώ και λέω, και γιατί να μην τύχει σε εσένα και να τύχει σε κάποιον άλλον? Υπάρχει κάτι βαθύτερο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν σου είπα τώρα να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να πει, ωραία, ό,τι μου έρχεται θα το δέχομαι. Όχι, όχι, αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Δεν μιλάμε για μια τέτοια αντιμετώπιση. Αλλά μιλάμε στο να κατανοήσει για ποιο λόγο αυτό ήρθε τώρα σε σένα. Και αν δεν μπορέσεις τώρα, θα περάσει λίγος καιρός και θα το κατανοήσεις λίγο πιο μετά. Αλλά θα τον βρεις το λόγο. Και αν δεν βρεις το λόγο, θα καταλάβεις, μάλλον αυτά που κατάλαβες μέσα από όλο αυτό που πέρασες, θα σε δυναμώσουν ή θα σου δώσουν κάτι άλλο πολύ καλύτερο στην πορεία. Εντάξει. Εγώ αυτό το οποίο έχω να σου δώσω είναι πολύ αγάπη καταρχήν. Εντάξει. Άπειρη αγάπη. Και μια υπέροχη τσάντα Lovely. Τρέχει ο διαγωνισμός στο Viber του Σφαίρα. Γράφει τη λέξη Lovely, lovelyhandmade.gr. Μιλάμε για υπέροχες αγαπημένες τσάντες χειροποίητες από μια εταιρεία που επιμένει ελληνικά και ουσιαστικά ξεκίνησε πολύ οικογενειακά για να κρατηθεί και να κάνουν οι τσάντες και όλα τα σχέδιά της πολύ ωραία εντύπωση σε όλες εμάς. Λοιπόν, γράφεις Lovely, ακολουθεί ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 693-610-1022 για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό μέχρι τις 11, μη στεναχωριέσαι. Και εις ανώτερα, να του το αγόρι. Τα λέει σωστά το αγόρι, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για... Ασχοληθούμε τώρα με αυτό, δεν ασχολούμαστε. Κάνε μας τη χάρη που λέει σε άλλο του τραγούδι.

Αχ, καρδούλα μου. Βασικά αυτό το αχ που συνοδεύει οποιοδήποτε πόνο. Δεν θα μιλήσω για την καρδούλα. Θα μιλήσω για αυτό που τράβηξα την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, εγώ. Πώς δεν το σκέφτηκα καθόλου, που το έχω συνέχεια μέσα στο ντουλάπι. Ενώ έχω το αγαπημένο μου εξαλέν. Και για πλύσεις στοματικές, γιατί η υγεία ξεκινάει από την στοματική κοιλότητα, να τα λέμε σωστά, και να κάνουμε και τη σωστή... είναι αντισηπτικό, εντάξει. Και εννοείται ότι κάνοντας γαργάρες, σε περίπτωση που σε ενοχλεί ο λαιμός, έχεις αντιμετωπίσει αυτό το κομμάτι. Αλλά από την άλλη, αν χρησιμοποιείς καθημερινά εξαλέν, μπορείς να προστατευτείς από την ουλίτιδα, την πλάκα. Σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζονται τα δόντια, μένουν λευκά. Αλλά εγώ ταλαιπωρήθηκα από την άφθα που είχα γενικά όταν αγχώνομαι. Σας είπα ότι είναι μια περίοδος τώρα λίγο πάρα πολύ περίεργη. Οπότε, τέλος πάντων, κάνω ένα τηλέφωνο σε ένα φίλο μου που είναι φαρμακοποιός και του λέω ρε εσύ το και το. Μου λέει εξαλέν, μου λέει αυτό το χρησιμοποιείς. Λέω και τι κάνει για τις άφθες. Μου λέει καλέ, εννοείται, αυτό κάνει για όλα. Οπότε, πέρα από τις γαργάρες του λαιμού, έκανα και τις σχετικές, τη σχετική αντισηψία και μια χαρά, παιδιά, δεν το συζητώ. Όλο ήρθε και βασικά εξαφανίστηκε, δεν ήρθε. Ήρθε αλλά έφυγε. Όπως ήρθε έφυγε, μακριά από μας. Έχω μια αγάπη. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Τι ωραίο τραγούδι, πες μου. Έχω μια αγάπη που όμως δυστυχώς αυτή η αγάπη μένει κρυφή και δυσκολεύονται πολύ να δει το φως της ημέρας και γενικά δυσκολεύεται πολύ στο να μάθει ο κόσμος. Η ίδια δυσκολεύεται σαν αγάπη να τη μάθει ο κόσμος. Τώρα μην με ρωτάς γιατί έτσι πως τα κάνουμε, άντε να τα ξεμπλέξουμε.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Γιογιό Σοπ. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιό Σοπ. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιό Σοπ. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
6: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
7: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Λοιπόν.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
0: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
2: Πέθανε.
0: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του άλλου. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίσματο αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.

0: δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Vitara σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Vitara σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Καλά, με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
3: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνη.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, νέα εθνική οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρετσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

έρχεται. Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
7: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by Day.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Χθες που πήγε όλος να μου κάνει μαγιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω σε μένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω κάθε σε πότε στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Καράτε!
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
13: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
14: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
1: Έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Μας ακούτε, γιατί σας ακούμε και παίζουμε αυτό που σας αρέσει. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλησπέρα, 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.